0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Ψάξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ευχάριστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, φέρετε να δηλώσει ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενο στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα, ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 4:20 σημειώθηκε εμπρισμός στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα, στην πιλωτή πολυκατοικία Συνοδό Γραβιάς, δύο όχηματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόρφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διμηνό. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
0: Για επικοινωνιακό σοου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές. Έλεγχος στην ασυδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Στην εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω των 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.
3: Η κυβέρνηση μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
0: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Να τον ακούσουμε.
4: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σαφές μήνυμα ότι δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του χθες στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τονίσε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
5: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
6: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δήλωσα ποτέ απόν.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών που το πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024 σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας λόγω έντονης βροχόπτωσης, ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ, η οποία έληξε πριν από λίγο με σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
12: Καλή μέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ροσινιόλ και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως, μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς, από ό,τι έχουμε μάθει, και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

η νύχτα θα μας πάρει. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
8: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το

0: ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιάνα τμήματα, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πυλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της, που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια, η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωμακίβοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άβας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα 3 στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ιδιωτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον Ισαγγελά οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινίσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κίνητρα για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλισης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, μειώνει τη φορολόγηση των ΕΦΑΠΑΞ που θα διαμορφώνεται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της παροχής. Ακόμη θεσμοθετούνται ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα να έχετε. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργύρο, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τη Μαυρικία. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει η ομώνυμη γειτονιά και όλοι όσοι έχουν ονόματα που εμπνέονται από τους δύο Αγίους. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 1ης Ιουλίου από τη συχνότητα αυτή. Ο θείασος επισκηνής περιλαμβάνει την Πέρσα Μπόλια στην σκηνοθεσία, την Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία και τον Παναγιώτη Παπακαλούση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ανάμνηση της ημέρας, μουσική ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα 1979 έγινε μια μικρή επανάσταση στον ήχο και στη ζωή μας. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. 1η Ιουλίου του 1979 ήταν η μέρα που η εταιρεία Sony, η ιαπωνική εταιρεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μια μικρή συσκευή που χωρούσε στη τσέπη, έπαιζε κασέτες και άκουγες μουσική περπατώντας το δρόμο, ταξιδεύοντας με το τρόλεϊ ή με το τρένο. Ήταν μια αληθινή επανάσταση. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορούσαν να κουβαλάνε τη μουσική τους στη τσέπη τους και να την ακούν παντού. Τώρα πια όλο αυτό μας φαίνεται παλιό, αλλά τότε ήταν μεγάλη επανάσταση, άλλαξε τον κόσμο και τη ζωή μας. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε από το μικρό κασετοφωνάκι που είχε η Sony φτιάξει για δημοσιογράφους, το Pressman που είχαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι, το πρόλαβα κι εγώ, για να ηχογραφούν, να παίρνουν γρήγορες συνεντεύξεις και όλα αυτά. Και από εκεί με μια εξέλιξη ώστε να βελτιωθεί ο ήχος και να αντέχει τη μουσική, να αποδίδει τη μουσική, φτάσαμε στο Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου του 1979. Το τραγούδι που ακούτε, το λογικό τραγούδι των Superman, του Super Trump, Logical Song, ήταν η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Δηλαδή στις πρώτες κασέτες που μπήκαν στα πρώτα Walkman, σίγουρα το τραγουδάκι αυτό ήταν μέσα. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μέρα, η τελευταία μέρα του Ιουνίου, ήταν μια μέρα δραματική πραγματικά, μέρα δραμάτων. Το μεσημέρι στα καλά καθούμενα έφτασε η είδηση ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία ολόκληρη στα Πετράλωνα. Σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουμε τις εικόνες που έφερναν μια γεύση Βενεζουέλας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Αλλά το σοκ ήταν σοκ και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αθηναϊκών κτηρίων ερωτήματα. Το ερώτημα γιατί έγινε αυτό που έγινε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν συνειδητοποιήσουμε, μάλλον κολλημένοι στην οθόνη να βλέπουμε τις εικόνες με την οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ήρθαν τα νέα από το ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης για αυτή την φωτιά που έκυγε όλη μέρα, αντιμετωπίστηκε αργά το βράδυ και άφησε πίσω της δύο νεκρούς, ένα 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Η πρώτη νεκρή από πυρκαγιές του καλοκαιριού, μακάρι να είναι η τελευταία. Υπάρχουν φυσικά τα ερωτήματα, αν τηρούνταν οι κανόνες στο κτίριο που ήταν υποκατασκευή, αν ήταν, σε τι πραγματική κατάσταση μάλλον ήταν το κτίριο που κατέρευσε. Πολλά υπόθηκαν, με επιφύλαξη φυσικά, γιατί όλα αυτά χρειάζονται έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Η απογευματινή έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δίνας Καραμάνου και πρώτο θέμα το κάνει για την ηλικία των κτηρίων στην Αθήνα. Το 70% των κτηρίων της πόλης έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970 και υπάρχουν και περίπου 150.000 κατοικίες που είναι πριν από το 1919. Προσθέστε και άλλες 300.000 κατοικίες πριν από τον πόλεμο. Η ηλικία, λένε οι ειδικοί, δεν είναι από μόνη της ένδειξη επικινδυνότητας, αλλά ειδικά στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές που οι ειδικοί ξέρουν ότι το έδαφος μπορεί και να είναι προβληματικό, τα κτίρια χρειάζονται έλεγχο. Αυτή είναι μια κουβέντα που επανέρχεται όταν έχουμε σεισμό ή όταν συμβαίνουν αυτά τα εξωφρενικά σαν αυτό. Υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, άμα δείτε τις εικόνες του δρόμου, είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα στην πραγματικότητα για την οικοδομή χρησιμοποιείται το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές στίχη σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο να είναι κολλητό στο επόμενο, οπότε κάθε φορά που πρέπει να χτίσεις κάτι σε αυτές τις τόσο πυκνά δομημένες περιοχές όπου δεν περνάει ούτε ήλιος ούτε αέρας, χρειάζεται έξτρα προσοχή, γιατί ό,τι χτίζεις ακουμπάει στο προηγούμενο και αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου μένουν στον αέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στο Ηρώδιο, τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι. Το Ηρώδιο κλείνει από σήμερα, αρχίζουν οι εργασίες. Αν όλα πάνε καλά, θα ξανανοίξει το καλοκαίρι του 2029. Ο αποχαιρετισμός στο Ηρώδιο, ο προσωρινός έστω αποχαιρετισμός, έγινε με μια συναυλία του John Legend. Τον ακούμε.

υπάρχει άλλη μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα ειδησιογραφικά δίκτυα του κόσμου. Είναι τα στοιχεία που εδώ ανακοινώθηκαν χτες, ή έγιναν γνωστά μάλλον χτες, ότι ο Τραμπ στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της προεδρίας του έβγαλε, κρατηθείτε αν δεν το έχετε ξανακούσει, $1 δισεκατομμύριο απέζοντας κρυπτονομίσματα. Και εκτός από αυτά έβγαλε και άλλο περίπου $1 δισεκατομμύριο από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, κυκλοφόρησε, αλλά ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκρουση συμφερόντων, τίποτε το παράξενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάζει μέσα σε ένα χρόνο $1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα και άλλο $1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

0: Εδώ είμαστε, 1η Ιουλίου του 2026, 1η Ιουλίου του 1960, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι σκιές, The Shadows, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, το Apache, ήταν το τραγούδι που έσπαγε τα μία τα πρώτο ένα-δύο χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι να βγουν οι Beatles και οι Rolling Stones και όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα χτες, πριν αρχίσουν να καταραίουν κτίρια και να καίγονται χωριά στην Βόρειο Ελλάδα, πριν τις μεγάλες δραματικές ειδήσεις, η είδηση ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε για το θέμα της ακρίβειας, τα μέτρα τα οποία κατέληξαν σε μια απόφαση να καταργηθεί το πλαφόν που είχε τεθεί στο περιθώριο μεικτού κέρδους και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων να μείνουν σταθερές οι τιμές για το δίμηνο που μας έρχεται, το δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο να ξαναδούμε μια προσπάθεια μείωση σε μερικά τουλάχιστον προϊόντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Αντώνης Πεταλάς, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόστολος Πεταλάς, κύριε Τρίμα.
0: Τι σας είπα, Αντώνη. Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, χρόνια πολλά εσείς για χτες, ναι, εγώ από χτες.
1: Και εσείς για προχτές. Ναι, και καλό μήνα, λοιπόν.
0: Οι γιορτές είναι τριήμερες, οπότε τα χρόνια πολλά λέγονται. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα, ναι. Τώρα, η πρώτη απορία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι γιατί, αφού οι τιμές ήταν εκεί που ήταν, ενώ υπήρχε αυτό το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, γιατί θα διατηρηθούν χαμηλές ή θα γίνουν χαμηλότερες τώρα που αυτό καταργείται?
1: Καταρχήν θέλω να διευκρινίσουμε, ήμουν παρόν στη συνάντηση που έγινε,
0: ξέρω,
1: υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν έγινε κάποια ειδική συμφωνία, δεν έγινε κάποιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η συζήτηση για το πλαφόν δεν υπήρξε πρακτικά. Αυτό που έγινε στη συζήτηση στο Υπουργείο, mm-hmm, είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή οι σύνδεσμοι των προμηθευτών που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα που καταναλώνονται από τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, mm-hmm, αλλά και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, είχαμε όλα τα στοιχεία μαζί μας, τα είχαν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, για να δούμε πώς κινείται ο πληθωρισμός τις τελευταίους 5 μήνες που είναι τα γεωπολιτικά γεγονότα στα καταναλωτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, mm-hmm, και πώς συνέβη αυτό στην περίοδο του τελευταίου 12 μήνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιο νομοθέτημα περί πλαφών. Αν με ρωτήσετε να σας πω τις λεπτομέρειες πίσω από εκεί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι η λέξη πλαφών. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι.
0: Πάντως υπήρχε ένα μέτρο ότι δεν μπορεί να αυξήσετε το μεικτό κέρδος και δεν μπορεί να αυξήσετε τις τιμές με βάση την
1: ανακωδικό προϊόντος. Ανακωδικό προϊόντος, ναι. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα υπάρχει στην Ελλάδα 5 χρόνια. Mm-hmm. Υπήρξε μια μικρή εξαίρεση από τον Ιούνιο του 25 μέχρι και το Φεβρουάριο που πέρασε. Αλλά τα 5 χρόνια υπάρχει πλαφόν. Λοιπόν, σε αυτά τα 5 χρόνια, αν κάνει κάποιος απολογισμό και πει σε αυτές τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις 26 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο νομοθέτημα, mm-hmm, στη μία υπάρχει. Mm-hmm. Τι συνέβη στον πληθωρισμό αυτές τις περιόδους, θα δούμε ότι στην Ελλάδα ήταν και λίγο μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Αλήθεια.
1: Επομένως, θα έλεγα ότι το θέμα πληθωρισμός δεν μανατζάρεται με κάποια νομοθετήματα. Διότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε εκεί και καταλήξαμε σε αυτό ήταν ότι πράγματι τους τελευταίους 6 μήνες ο πληθωρισμός, ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυξήθηκε σημαντικά λόγω του κόστους της ενέργειας που επηρεάζει τις μεταφορές, το κόστος στέγασης, της υπηρεσίας, δεν άγγιξε τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός το Μάιο που πέρασε στα τρόφιμα στην Ελλάδα συνολικά ήταν 3%, στην Ευρώπη 2%, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5,2, και ειδικά στα σούπερ μάρκετ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τρόφιμα μόνο στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και το 50% είναι εκτός των σούπερ μάρκετ, είναι στις λαϊκές, στα βανάβικα, στα κρεοπολία, σε πολλά πολλά καταστήματα τρόφιμα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν τη μερίδα του λέοντος.
1: Κύριε Τσίμα, 50% στα σούπερ μάρκετ και 50% στην υπόλοιπη αγορά, είναι τόσο μεγάλο, και αυτό είναι ένα πάλι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, 1,14% στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός τόσο χαμηλός? Απλώστατα, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έκανε ανατιμήσεις στην περίοδο του πολέμου. Όχι γιατί δεν επηρεάστηκαν τα κόστη, επηρεάστηκε πολύ και το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας και σταδιακά και οι πρώτες ύλες. Απλά η αφοδιαστική αλυσίδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό είναι κοινή, δεν βιάζεται να κάνει πράγματα. Περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια. Διότι το κόστος ενέργειας πήγε 60%, 150, 120, 150, δεν ξέρει κάποιος που τελειώνει. Άρα δεν κάνεις μια ανατίμηση αν δεν καθαρίσει το ορίζοντα. Τα καλά τα νέα είναι ότι η τιμή της ενέργειας επανήλθε.
0: Ναι.
1: Τα προπολεμικά. Άρα αυτό είχαμε ομοφωνία εκεί πέρα, ότι δεν ανατιμήθηκαν τα προϊόντα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα τρόφιμα στην περίοδο αυτή. Τώρα, αυτό όμως που ήταν επίσης ξεκάθαρο και κυρίως το θέσανε οι προμηθευτές, είναι ότι τα απόνερα του πολέμου, επειδή γύρισε η τιμή της ενέργειας στην στιγμή, δεν τελειώσανε. Τα λοιπάσματα εκτοξευτήκανε, οι πρώτες ύλες εκτοξευτήκανε και δεν πέφτουν ξανά. Όπως επίσης και τα υλικά συσκευασίας, το πλαστικό που είναι ένα σημαντικό υλικό σε όλο αυτό. Αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται και πνίγουν τη βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά, τους προμηθευτές κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αλυσίδες, τους επόμενους δύο μήνες. Να μην γίνουν ανατιμήσεις, παρότι αναγνωρίζεται το θέμα της πίεσης του κόστους, της μεγάλης πίεσης του κόστους. Και αυτό βέβαια με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα πράγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. Άρα να το απορροφήσει αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Λοιπόν, αυτό συνεπώς είναι η συμφωνία που έγινε.
1: Αυτό είναι το ένα μέρος της συμφωνίας. Το οποίο λέει ότι πράγματι δεν έγιναν ανατιμήσεις. Να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ πολλοί δικαιολογούνται απόλυτα και με τον νόμο περί πλαφών και τον νόμο χωρίς πλαφών. Δικαιολογούνται. Έτσι. Αλλά αυτό που ζήτησε είναι να μην γίνουν. Και σε αυτό υπήρξε συνένεση της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Τώρα, επιπλέον αυτού όμως, ζητήθηκε να εργαστούμε τις επόμενες 4, 5, 6 εβδομάδες με τις αρχές και να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προϊόντα. Βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι στο καλάθι των περισσότερων νοικοκυριών, να έρθει σε επαφή η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις εταιρείες που τα παράγουν αυτά τα προϊόντα κατά κύριο λόγο, λιμαρικά, δημητριακά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, πολλά βασικά προϊόντα, και σε αυτά τα προϊόντα να γίνει συνενετικά μία μείωση της τιμής, που να σηματοδοτηθεί πάνω στο ράφι με έναν τρόπο, ούτως ώστε ερχόμενοι από τις διακοπές τους, όσοι καταναλωτές πάνε στις διακοπές τους, αρχές Σεπτεμβρίου να τα βρούνε πάνω στο ράφι, ευκρινέστατα, με απλό τρόπο, να κατανοήσουν και να δουν και τη διαφορά της τιμής. Αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται. Άρα αυτά τα τρία πράγματα έγιναν εκεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το πλαφόν που καταργήθηκε αφορούσε εμέσως τις τιμές, αμέσως το περιθώριο κέρδους. Στα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω δει, το επιχειρηματικό κέρδος στον τομέα, στα σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί. Άρα είναι ένας παράγοντας του κόστους.
1: Λοιπόν, το επιχειρηματικό κέρδος, κύριε Τσίμα, έχει ισοπεδωθεί. Θα σας πω νούμερα και ευχαρίστως να σας τα στείλω κιόλας. Το μεικτό, το περιθώριο, το τελικό περιθώριο αποτελέσματος των αλυσίδων το 2021 ήταν περίπου στο 3% στην Ελλάδα. Διεθνώς θεωρείται ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4% για να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, λόγω του πολύ μεγάλου πληθωρισμού αυτής της περίοδου, σαν αποτέλεσμα της πανδημίας, της γεωπολιτικής αναστάτωσης και της κλιματικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του κόστους αγοράς των προϊόντων, αλλά και λειτουργίας των αλυσίδων, το 2025 το κέρδος ή το αποτέλεσμα αυτό που λέτε, το περιθώριο κέρδος για τα σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,5%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν λυπάμαι με αυτό που θα πω, υπάρχουν αρκετές γνωστές μεγάλες αλυσίδες που έχουν ζημιές. Και αυτά διευρύνονται. Επομένως, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω είναι περισσότερο μια εντύπωση που ο κόσμος μέσα στην δυσκολία που έχει δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό.
0: Ναι. Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα και γενικά είναι υψηλότερος από άλλες χώρες. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Έβλεπα για παράδειγμα χτες στην τηλεόραση τα στοιχεία που έδωσαν εδώ οι συναδελφοί μου με συγκεκριμένα προϊόντα. Ας πούμε, πήραν μια ελληνική μπύρα, την οποία τη βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλιέται 2,12 και εδώ 2,68. Ή φέτες γαλοπούλας, μια συγκεκριμένη εταιρεία, να πουλιώνται στην Ευρώπη 17 και 19, ελληνική εταιρεία, 21 ευρώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Επίσης, δύσκολο να εξηγεί κανείς αυτό που ακούστηκε ως καταγγελία. Ένας συγκεκριμένος παραγωγός γραβιέρας από την Κρήτη είπε ότι εγώ πούλησα την γραβιέρα μου 9.40 και πήγα και τη βρήκα στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 18.
1: Λοιπόν, σε αυτό το, αν θέλετε, εύλογο ερώτημα που δημιουργείται και περισσότερο θα έλεγα αγωνία, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εισοδήματος και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την, αν θέλετε...
0: Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή το ΙΕΛΚΑ, ένα Ινστιτούτο που καθοδηγείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάνει τριμηνιαίες έρευνες σε περίπου 9 χώρες ευρωπαϊκές, σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συγκεκριμένα παίρνει από 43 αλυσίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 9 χώρες έχουν και δυτικές χώρες και ανατολικές, δηλαδή είναι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, αλλά είναι και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία, και συγκρίνει ένα μέσο καλάθι πώς αυτό τιμολογείται, πώς στοιχίζει στον καταναλωτή. Και τα στοιχεία αυτά γίνονται και με το ΦΠΑ και χωρίς το ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρετε κάθε χώρα έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Άρα η σύγκριση χωρίς με το ΦΠΑ μαζί πολλές φορές δεν είναι σύγκριση. Λοιπόν, η Ελλάδα, θα το πιστέψετε αυτό που θα πω, επίσης είμαστε θέση να σας το στείλω, είναι και στο site μας ανεβασμένη αυτή η έρευνα, κάθε τρίμηνο, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη σε ένα καλάθι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα
0: το θέμα είναι στο καλάθι. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δομές. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έχει στατιστικές μεθοδολογίες. Mm-hmm. Δεν κάνει κάτι που κάνει κάποιος ρεπόρτερ που λέει πήγα και είδα αυτή τη γραβιέρα. Ναι. Αυτό δεν είναι στατιστική. Δεν είναι. Τώρα, είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα ακριβότερα από όλη την άλλη Ευρώπη? Όχι. Είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα φτηνότερα? Όχι. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό όμως που επηρεάζει σημαντικά είναι οι έμεσοι φόροι. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους έμεσους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΠΑ δηλαδή και φόρος ενέργειας. Έχω μπροστά μου να σας πω ένα προϊόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Το μοσχαρίσιο κρέας.
0: Ναι.
1: Το μοσχαρίσιο κρέας έχει στην τιμή που γίνεται, και να ξέρετε, η Ελλάδα το εισάγει κατά κύριο λόγο.
0: Ναι,
1: από την ίδια μέρα που εισάγουν όλες οι άλλες χώρες. Είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Και στην Ελβετία. Εκεί είναι βασικά η παραγωγική
0: σχόλη. Για δώστε μου το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία έχει 5,5% ΦΠΑ πάνω στην τιμή του κρέατος. Το Βέλγιο 6%. Η Πορτογαλία 6%. Το Λουξεμβούργο, δεν είναι φτωχή χώρα, 3%. Η Γερμανία 7%. Η Αγγλία 0%. Η Ελλάδα έχει 13%.
0: Ναι. Τα είπατε αυτά χθες.
1: Ένα παράδειγμα που θέλω να σας πω. Τώρα,
0: ναι, τα είπατε αυτά χθες.
1: Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα. Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα, βεβαίως. Χρειάζεται έστω το δημόσιο για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό επηρεάζει τις τελικές τιμές. Και
0: σωστό,
1: αν συνδυάσουμε εισόδημα, πρόβλημα εισοδήματος, πρόβλημα πληθωρισμού και πρόβλημα φόρων, αυτό κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
4: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λοφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, μια γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό, ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Πολυκατοικίες, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της, όπου η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Ελεύθερα αφέθηκαν πριν από λίγο τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες με την αντικατάρρευση της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια υποκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα τον Αγίων Αργύρων. Καλό μήνα εννοείται, είναι 1η Ιουλίου του 2026, ακούτε Sky 103 και ημερολόγιον. Αφήνουμε πίσω μας μια ημέρα με δράματα. Είχαμε μια πολυκατοικία που κατέρευσε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα. Είχαμε μια φοβερή πυρκαγιά, δύσκολη, στο ωραίο κόστρο της Θεσσαλονίκης. Ένα 12χρονο αγόρι και ο πατέρας του νεκροί. Και τα ξημερώματα είχαμε και κάτι ακόμη που ομολογώ ότι από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά αυτή η ξαφνική και συντονισμένη κίνηση χτες στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά άλλου τύπου διαστάσεις. Γκαζάκια, 4 τα ξημερώματα ταυτόχρονα στα σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και από τα θέματα που μπορείς να κάνεις πως δεν τα άκουσες. Δεν είναι ότι βγήκε ποτέ η βία από τη ζωή μας, αλλά φαίνεται να επιστρέφει τώρα τελευταία. Τι ακούμε, Willie Dixon ακούμε. Ο μέγας Willie Dixon, πατέρας των blues και του rock and roll, ο άνθρωπος που λάτρευαν πολύ, για παράδειγμα ο Mick Jagger και οι υπόλοιποι Rolling Stones, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινό 1915. Τι έχουμε μπροστά μας την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι το σημαντικό γεγονός της άλλης εβδομάδας. Να έχουμε το νου μας, η Τουρκία ετοιμάζεται. Πήρε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το μετέτρεψε σε σύγχρονο αεροδρόμιο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να χωράει να κατέβει και το πελώριο Boeing του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα πέρασε από την Ελλάδα. Θα στείλει μάλλον ή το Ρούμπιο ή τον Χέξεθ, τον Υπουργό Άμυνας, να μας κάνει μια επίσκεψη την παραμονή της Συνόδου. Η Τουρκία τι ελπίζει από τη Σύνοδο? Όχι απλώς έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην βιομηχανία, την αμυντική, στις πωλήσεις όπλων. Όχι μόνο έναν εντονότερο ρόλο στον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και μια αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κρεμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ειδικά κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης φυλάκισε τον δήμαρχο τον Ιμάμογλου. Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι παραλάβουν ήδη από την Άγκυρα, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων και είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τις σχέσεις. Τι θέλει η Τουρκία? Όχι πολλά. Θέλει την απελευθέρωση των διαβατηρίων, το ταξίδι στην Ευρώπη για τον Τουρκοπολίτη χωρίς διατυπώσεις, και θέλει και μια αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Εδώ στα δικά μας πολιτικά, παρότι τέτοια εποχή θα έπρεπε να ήμασταν σχετικά σε αργούς ρυθμούς, δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα ρυθμό που διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε περιοδίες και αναρωτιόμαστε αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίς το φθινόπωρο ή αργότερα. Δύο δημοσκοπήσεις χθες, μία από την ΑΛΚΟ, μία από τη ΜΑΡΚ. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν και οι δύο, με κάποιες διαφορές. Και στα δύο η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, 24% στην ΑΛΚΟ, 26,8% στη ΜΑΡΚ. Και στα δύο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, με 14,7 ή 14,3, μικρή διαφορά, απόκληση. Το Πασόκ είναι τρίτο και στις δύο δημοσκοπήσεις, λίγο πιο κάτω στη ΜΑΡΚ, και το ισοφαρίζει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ενώ στην ΑΛΚΟ είναι λίγο πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα μοιράζονται ένα εξαράκι και η Πλεύση Ελευθερίας οριακά σύμφωνα με την ΑΛΚΟ ή λίγο πιο καθαρά σύμφωνα με την Πλεύση μπαίνει στη Βουλή και εκεί τελειώνουμε. Οι υπόλοιποι είναι κάτω του 3%. Ενδιαφέρον από την έρευνα της ΑΛΚΟ είναι το ερώτημα τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε αν γινόταν μια κυβέρνηση με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση με κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο λύσεις είναι, προκαλούν θετικά αισθήματα στο 20% και στο 22% των πολιτών αντίστοιχα.

0: Αυτή είναι η Blondie, δηλαδή η Debbie Harry, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Αυτή η κάποτε ο ορισμός της sexy rock τραγουδίστριας έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81, 82 για την ακρίβεια. Σας διάβαζα τα στοιχεία των δύο χτεσινών δημοσκοπήσεων. Προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ. Τα μεγάλα βάσανα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στις 11 Ιουλίου μια συνεδρίαση όπου θα κριθούν μάλλον όλα. Ενδεχομένως. Το βάσανο είναι ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιους θέλει ο Τσίπρας και κυρίως αν αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα θα κρατήσουν τη σφραγίδα και την ίδια και τα έσοδα και την περιουσία του κόμματος ή θα τα κληρονομήσουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει ή μάλλον έχει αποφασιστεί για αυτούς να μην πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή Τριανδρία, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Καθίστε να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος όπως λένε του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Τώρα θα σας έλεγα το ίδιο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρουν ευτυχία.
1: Και πριν να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, να σου πω ότι ο τρίτος κόσμος επιτίθεται στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
1: Αφρική και Νότια Αμερική θα τους αγγίσουν.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Της Μητροπόλης του καπιταλισμού.
0: Μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν η Γαλλία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη, χτες η παράστασή της ήταν εντυπωσιακή. Τρομακτική σχεδόν.
1: Πάλι τον ίδιο τελικό θα έχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γαλλία-Αργεντινή. Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Ωραία. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται? Δηλαδή, αποκλείεται να τις διαβάζετε και να λέτε δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν πειράζει, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, μπροστά για να δείτε τι πρέπει να κάνετε.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Εμείς έχουμε την πρότασή μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε βαρίζες, έχουμε πλατιά απήχηση στη λαϊκή βάση, είτε άμεση είτε έμεση. Να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Να πάμε να δώσουμε μάχη. Αυτό έχει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα επί τέσσερις μέρες να έχουμε τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το λέω αυτό όχι γιατί με τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα το έλεγα ακόμα και αν ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν έχει. Δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις κυβερνούν τη χώρα. Αυτό
0: όχι, αλλά οι δημοσκοπήσεις. Δυσκολεύομαι να φέρω αντίρρηση, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν κάνει καλό.
1: Δημιουργούν κλίμα. Προφανώς δημιουργούν κλίμα και ψυχολογικό και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να μας καταβάλει συνεχώς και να λέμε τι γίνεται και τι θα γίνει με τη βελόνα κλπ. Μπροστά μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση όπου έχει εξειδικεύσει την πολιτική του, κάνει συνεχείς προτάσεις, δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα κόμματα της χώρας της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας όπως τη δίνουμε, όπως πρέπει να τη δώσουμε σαν ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει.
0: Ναι. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, αυτό το κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Και κάτι δεν πάει καλά, άρα μήπως πρέπει να αλλάξετε κάτι σε αυτό που κάνετε ή στον τρόπο που το κάνετε.
1: Ήταν οι ρυθμοί μας, δεν ήταν καλή το προηγούμενο διάστημα, αλλά από το συνέδριο και μετά νομίζω ότι έχει μπει σε μια καινούρια φάση το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνεχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη χώρα. Κινητοποιούνται χιλιάδες στελέχη, γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Αυτό θα κάνουμε ταμείο στις εκλογές, δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Και έπειτα σε αυτό το θέμα, σας είπα ότι εγώ τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις εξορκίζω, ούτε τις απορρίπτω. Απλά το θέμα είναι ότι εμείς διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα κόμματα αυτά τώρα δημιουργηθήκαν τα καινούρια. Έχουν μια συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένα στελέχη, είναι εντελώς προσωποπαγή. Έχουν μια ιστορία, έχει μια ιστορία ο Τσίπρας, η οποία είναι μια ιστορία θλιβερή και για τον τόπο και για τον ίδιο. Νομίζω ότι αν ο λαός επιλέξει πάλι ανάμεσα σε μια κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά κατά αυτή την εποχή δείχνει τις τεράστιες πια δυναμίες και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στην ελληνική κοινωνία και σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά παρέδωσε την εξουσία στον κύριο Μητσοτάκη το 2019, νομίζω ότι ας αποφασίσει ο λαός τι νομίζει, ότι θέλει, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και άλλες διαδικασίες και άλλες αφετηρίες και άλλες ρίζες. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Το ερώτημα που επανέρχεται και το επανέρχεται κάθε φορά που διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και διαβάζουμε μέρα παραμέρα, έχετε δίκιο, είναι ότι αν αθροίσεις τα ποσοστά έτσι όπως τα δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι αυτά θα είναι σε εκλογές, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26, ο κύριος Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 10. Αν αθροίσεις το 14 με το 10, είναι πολύ κοντά στο 26 και υπάρχει το ερώτημα πολλών και γιατί δεν το αθροίζεται.
1: Πώς να το αθροίσουμε? Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις και να αποδέχεται και την παρουσία άλλων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο?
0: Αν το έλεγε θα το δεχόσασταν?
1: Αυτό το ερώτημα ουσιαστικά υποβάλλεται μόνο στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Είτε είναι πάνω από το Τσίπρα είτε κάτω από το Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ ρωτάτε.
0: Στέκομαι σε αυτό που είπατε. Αν ο Τσίπρας έλεγε θέλω να πάω με το Πασόκ, όπως έλεγε το 23, τι θα λέγατε εσείς?
1: Δεν έχω δει καμιά τηλεοπτική συζήτηση που να τίθεται το θέμα στο Τσίπρα για το Πασόκ ή στους εκπροσώπους του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για το τι θα γίνει μετά. Μόνο το Πασόκ, γιατί? Έχετε υποσυνείδητα πιστέψει, έχουμε υποσυνείδητα πιστέψει όλοι μας ότι χωρίς τον Πασόκ κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Χωρίς τα στελέχη του κυβέρνηση δεν γίνεται. Το απέδειξε και ο Τσίπρας στην δική του θητεία και ο Μητσοτάκης επανειλημμένα και σε μεγάλη έκταση. Και σήμερα εξαιτίας του προγράμματος της σοβαρότητας, της θεσμικότητας που δείχνει, χωρίς τον Πασόκ κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί με εκλογική κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και έχουν πέσει όλοι πάνω του να το φάνε. Αυτό εμάς από τη μια μας κάνει περήφανος και από την άλλη μας δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, εμείς πάμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στη λαϊκή μας βάση και θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Και μετά, επειδή και έχει μετά, ανοίξει η κουβέντα για το μετά, δηλαδή αφορά, μετά τι κάνετε, τι αλλάζετε.
1: Μετά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, εάν είμαστε. Αν παραλάβουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας και μπορούν να συζητήσουν μαζί μας, ευχαρίστως να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έρθουμε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι τα λέω.
0: Ναι, καθαρά τα λέτε. Απλώς δεν ξέρω αν θα είναι τόσο απλό. Γι' αυτό συνεχίζει τη συζήτηση. Διότι ένα πράγμα είναι να λες ότι ή θα κάνω κυβέρνηση, θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αλλά αν οι αριθμοί λένε ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη αν το Πασόκ δεν κάνει κάτι,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν το Πασόκ αντέχει να μην το κάνει.
1: Να σας πω όμως και κάτι άλλο, το οποίο όταν μπαίνει αυτή η συζήτηση, θεωρείται ότι η αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ στην κυβέρνηση είναι εικονική. Διότι αν έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, λέω. Έτσι, πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και πάει το Πασόκ να κάνει μαζί τη κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να πιστεύει ότι έχει χτίσει το επιτελικό κράτος ή θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί ή θα αλλάξουν όλη αυτή η τάση να διαλύει τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να εμφανίζει ένα κράτος πραγματικά. Και αν θέλετε και τα προβλήματα τα τεράστια και στην οικονομική πολιτική και στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Θα αλλάξει η πολιτική ο κ. Μητσοτάκης που λέει ότι πέτυχε το έργο του και θα το συνεχίσει μετά. Πώς θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα? Γίνεται? Εγώ λέω δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, να επικαλεστώ.
1: Κοιτάξτε, γίνεται η πολιτική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Και όταν έρθει η ταμπακέρα, λέμε εγκαταλείψτε τις θέσεις σας και κάντε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα. Όχι. Δεν εξαρτάται από εμάς να κυβερνηθεί. Στώσαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να στώσουμε και δεύτερη. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αναθέσει σε αυτούς που θα ψηφίσει την κυβέρνηση.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική και κυρίως και έχετε και μεγάλη εμπειρία εκλογική, έχετε κάνει και έχετε οργανώσει εκλογές, τι σας λέει το ένστικτό σας, για πότε πάμε? Επειδή αυτό είναι το ερώτημα που όλοι μας θέτουν.
1: Νομίζω ότι το ένστικτό μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Άρα τα μετράει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό η πολιτική του είναι και διπλής κατεύθυνση. Από τη μια διαβεβαιώνει ο Δεξαντλής, και από την άλλη κάνει καθαρά προεκλογικές κινήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, οικονομικής κλπ.
0: Μου φαίνεται λογική εκτίμηση. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Καλά. Χρόνια πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

Τελευταία σελίδα του σημερινού πρωτομηνιάτικου ημερολογίου είναι 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Αργύρης, η Αργυρό και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Είχαμε μια κουβέντα στο πρώτο μέρος του ημερολογίου με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Έδωσε μερικά στοιχεία και εσείς απαντάτε με δεκάδες μηνύματα που δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Κρατάω ένα, ας πούμε. Πρόσφατα βρήκα, λέει, σε σούπερ μάρκετ στη Σκωτία συσκευασμένη φέτα. Φάγε, το λέει συγκεκριμένα. Φθηνότερη από ό,τι τη βρίσκω στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικαιολογία? Ναι. Έδωσε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ο συνομιλητής μας, δηλαδή εάν κάπου σε αυτά τα τρόφιμα ο ΦΠΑ είναι 3% ή 0% και εδώ είναι 14, αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να εξηγήσει τη διαφορά, πέρα από όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και είπε και κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σωστό, πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία όλα είναι προς συζήτηση και προς αμφισβήτηση, είναι ότι την αίσθηση, το έλεγα και εγώ προχτές, την αίσθηση της ακρίβειας δεν τη δίνει μόνο η τιμή που βρίσκεις στο ράφι, αλλά και το ποσό που έχεις στο πορτοφόλι σου. Αυτά δεν απασχολούν κάποιον σαν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ξαναλέω, έβγαλε κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα στον πρώτο χρόνο της θητείας του και άλλο 1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες, οι οποίες παραδόξως, ενώ εκείνος ήταν απασχολούν

0: ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, στο κτίριο του Μεγάλου Διομήδου, στην 3η Σεπτεμβρίου, φιλοξενείται μια έκθεση αφιερωμένη σε έναν μεγάλο χαράκτη, τον Λάμπρο Ορφανό, ο οποίος εκτός από όλα τα άλλα ασχολήθηκε με τα ελληνικά τραπεζογραμμάτια, νομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας για πολλά χρόνια, δεκαετίες, έχουν την υπογραφή του. Οπότε η έκθεση είναι μια, επίσης ένα ταξίδι νοσταλγίας. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός κατασκευάζει ένα νέο πάρκο στο σταθμό Κρουαζιέρας με μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο υπαίθριο, χώροι εστίασης, ένα έργο που ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, επιστρέφοντας στην τοπική κοινωνία κάποια από τα ωφέλη του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που έγινε στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αυροδίτη Νέστορα, μαζί με την οικογένειά της, που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια η μητέρα της, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα τρία στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο. Για τυφλό χτύπημα στη δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Μιλώντας στο Sky, ο Σάββας Αναστασιάδη ανέφερε ότι ο ίδιος δεν βρίσκονταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης. Τόνισε πάντως ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Σουκαλάς. Έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του Πασόκ. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λιτής, εντοπίστηκε από τις αρχές ακόμα μια σωρός εντός του ίδιου σπιτιού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενο διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστη καθώς και άλλες 60 πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα στο οποίο επέβαινε. Προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες σπιτιά και οχήματα. Μόνο στο Βουκουρέστη έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί σταθμοί του μετρό. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρόλογος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, Δημήτρη. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη.
1: Φάγαμε το ένα μήνα του καλοκαίριου. Καλό μήνα λοιπόν σε όλες και όλους. Ακούτε άλλη μια φορά μαζί και χώρια τον Γιώργο Μουρούτη
0: και το Δημήτρη Στούμπο στη συχνότητα του Sky, Sky 100,3, και έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε ολόκληρη η ομάδα εδώ μαζί σας. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Πέρσα Μπόλια στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως κάθε μέρα στη μουσική μας επιμέλεια και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως κάνετε κάθε ημέρα στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800-170-174. Παρά το γεγονός ότι ξημέρωσε μια ωραία ηλιόλουστη ζεστή ημέρα, ήταν δύσκολη η προηγούμενη νύχτα, Δημήτρη. Είχαμε την απώλεια δύο συνανθρώπων μας από την πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, και είχαμε και το αδιανόητο, το απίστευτο περιστατικό με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και ήδη εγώ μπαίνω πολύ επιθετικά σε αυτό το θέμα. Θα περίμενα με το που ξυπνήσαμε και έγινε γνωστό το περιστατικό να έχουν τοποθετηθεί τα κόμματα, να έχουν καταδικάσει αυτή την δολοφονική απόπειρα κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έστειλε δύο συνανθρώπους μας, και άσχετους με τα πολιτικά, όχι αν ήταν σχετικοί θα είχε κάποια διαφορά, τους έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Τσίπρα, κατά τα άλλα λαλίστατο, να κάνει κάποια δήλωση. Δεν έχω ακούσει ακόμα τους Πολάκηδες και τους λοιπούς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι νωρίς. Βιάζεσαι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση.
0: Το Πασόκ είναι στα θεσμικά κόμματα, Δημήτρη μου. Εντάξει. Στα συστημικά κόμματα.
1: Σε αυτό το θέμα δεν νομίζω, δεν έχω Τσίπρας καμία αμφιβολία ότι θα το καταδικάσουν όλοι. Έτσι νομίζω. Θα δούμε.
0: Όχι να το καταδικάσουν. Να ζητήσουν την παραδειγματική, τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των ανθρώπων αυτών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή.
1: Τώρα αμφιβάλλεις ότι
0: αμφιβάλλω.
1: Ωραία, θα τα ξαναπούμε αύριο λοιπόν.
0: Γιατί,
1: εγώ είμαι
0: τους
1: πέφτε βραδέως.
0: Η παρέα αυτή.
1: Και ουσιαστικός.
0: Η παρέα αυτή είχε στους κόλπους της όταν ήταν ενωμένη.
1: Ποια παρέα τώρα?
0: Η παρέα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα μην λέμε υπερβολές. Πιάσαμε τον Ιούλιο με υπερβολές.
0: Άκουσε.
1: Τι είχε τρομοκράτες ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Στατσόπουλος ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το είχε
1: πει. Ο κύριος Στατσόπουλος έχει πει διάφορα, έχει γράψει περισσότερα, για να μην πω για τη μισή Αθήνα που είχε πει. Πολύ σοβαρές δηλώσεις. Δεν τις ξεχνάω. Άλλο το πεδίο το συγγραφικό. Άλλο το πεδίο το συγγραφικό και άλλο οι υπερβολές, οι φραστικές που εύκολα. Πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων. Ξαναλέω, όποιος έχει δημοκρατική ευαισθησία, αυτά τα γεγονότα τα καταγγέλει, τα καυτηριάζει, θέλει να αντιμετωπιστούν με όλους τους τρόπους, αστυνομικούς, δικαστικούς. Και αν δεν βγάλουν ανακοινώσεις, όποια κόμματα δεν βγάλουν, θα κρυθούν. Επειδή λέω είμαι τους πέβδε βραδέως και ουσιαστικός, θα περιμένω και τις άλλες ανακοινώσεις. Για να δούμε.
0: Κάτι.
1: Δεν είναι θέμα ταχύτητας αυτό. Είναι θέμα ουσίας. Αν εννοείς αυτά που λες, εσύ τα εννοείς. Άλλοι δεν τα εννοούν τώρα, για να σε εννοούμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Είναι πολιτική υποκρισία. Διότι και εγώ μπορεί να καταδικάζω και στην πραγματικότητα να.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Περισσότερο.
0: Σε αυτά είναι μαύρο-άσπρο.
1: Δεν είναι μαύρο-άσπρο. Μαύρο-άσπρο είναι όταν πράγματι κάποιος τεκμέρεται ότι χαϊδεύει, υποθάλπει ή συντηρεί.
0: Με συγχωρείς. Πάμε παρακάτω. Επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά μου. Υπήρχαν εφημερίδες που φιλοξενούσαν άρθρα αρχιτρομοκρατών.
1: Τώρα μπερδεύεις άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια ανοιχτή συζήτηση διαρκείας. Τι γίνεται με την ελευθεροτυπία, ενός σαν έννοια, ακόμα και με τις ακραίες της εκδοχές, και τι δεν γίνεται. Και να μην θυμίσω ότι κάποτε εδώ είχαν γίνει και διάφορα άλλα όρια, τέλος πάντων μετά πια κάποιοι κάναν αυτοκριτική. Μην μπερδέψουμε τώρα τι πρέπει να κάνει ένα μέσο ενημέρωσης.
0: Υπήρχε κάποιος τέλεχος που έβλεπε δημοκρατικά ιδεώδη, ελευθεριακά ιδεώδη στον αγώνα τρομοκρατών. Του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από το βήμα της Βουλής.
1: Εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι πόσες ανοησίες έχει πει κάποιος.
0: Δεν είναι ανοησίες.
1: Μα δεν ήταν το κύριο αυτό τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεννοηθούμε. Να είμαστε σωστοί, λέω. Το κύριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η υπόθαλψη της τρομοκρατίας. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Αυτό σου είπα εγώ.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Αυτό είπα εγώ. Εγώ απλώς ακόμα είναι 11 και 20.
1: Ότι χαϊδεύονται, τέλος πάντων.
0: Είναι 11 και 20 και δεν έχω δει τις ανακοινώσεις που ήθελα να δω. Γιατί προφανώς χαϊδεύουν κάποιοι το εκλογικό ακροατήριο που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το πιστεύεις τώρα αυτό?
0: Ναι, βεβαίως το πιστεύω. Και δεύτερον. Η δημοκρατία μας πρέπει να προστατεύεται και έχουν όλη ευθύνη. Και αυτοί που, αν θες, δεν το έκαναν στο παρελθόν, οφείλουν να το κάνουν τώρα, αν είναι πια έμπειροι με τα λάθη του παρελθόντος, και όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι πολιτικοί φορείς και οι πολιτικοί παράγοντες. Και πάμε παρακάτω. Νομίζω
1: εντάξει,
0: όμως
1: παρακάτω
0: είναι...
1: θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε πώς θα έχουν βγάλει ανακοίνωση, τι ανακοίνωση και να τη σχολιάσουμε.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι από την άλλη πλευρά: έχει και ευθύνη τεράστια, γιατί το είπε σωστά, η αστυνομία. Άμεσα να βρει τους δράστες, άμεσα να τους αποκαλύψει και άμεσα να τους στείλει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να τρομοκρατείται η δημοκρατία. Ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως τα στελέχη αυτή, αν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, αν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ανήκουν οπουδήποτε.
1: Πάντως, να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο και η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες.
0: Άμεσα να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, να βρει τους δράστες και να τους στείλει στην δικαιοσύνη.
1: Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχε γίνει με άλλο τρόπο δημόσια εκφοβιστική ενέργεια που έγινε περίπου με μαζικό τρόπο ορισμένη, αν θυμάμαι καλά, ο Ρουβίκονς ήταν πάλι με το Χαρδαλιά, που στο σπίτι του Χαρδαλιά και στη συνοικία γράψαν τα συνθήματα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι, όπως λέμε, μεταξύ φθοράς και αθαρσίας όλα, ακραίες ενέργειες οι οποίες ζημία κάνουν.
0: Δεν πήγαν να τους κάψουν ζωντανούς όμως.
1: Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και πώς συνελήφθησαν.
0: Συμφωνούμε.
1: Okay.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Και αν συνελήφθησαν, μετά τι ποινές τους επιβλήθηκαν.
1: Και άλλα πολλά.
0: Αυτά είναι δυσάρεστα ζητήματα, είναι δυσάρεστα θέματα.
1: Εντάξει, είναι γεγονός που σημαδεύει την ημέρα. Όπως
0: πολιτικά επιδιώκουν την ένταση. Σίγουρα. Όχι, δεν το λέω από τα κόμματα. Αυτά τώρα δεν αναφέρομαι σε αυτά που αναφερόμουν στην καταδίκηση οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι θέλουν την κοινωνική και πολιτική ένταση. Για παράδειγμα, είδα την ανάρτηση ενός εξαιρετικού συγγραφέα της Θεσσαλονίκης, εξαιρετικού, δεν θέλω να πω το όνομά του, και δημοσιογράφου σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, που το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, σαν τάγματα εφόδου της παλιάς Χρυσής Αυγής, κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη πάλι άνθρωποι με μαύρες μπλούζες, με αριστερό πρόσημο, δήθεν για τα ζητήματα του κόλπου και τα λοιπά, και της επέμβασης και τέτοια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχει και το ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω και πάμε στα πιο καθημερινά μας ζητήματα, πάμε στα πολιτικά. Τι έλεγες για τα πολιτικά λίγο πριν μπούμε? Πάντως, γυρίζω πίσω. Η ιδεολογία αυτή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αυτοπροσδιορίζονται οι τρομοκράτες και ως αριστεριστές, δεν λέω αριστεροί, αναρχικοί και οτιδήποτε άλλο, θυμίζει περισσότερο Ναζί. Δηλαδή, να πας να κάψεις κάποιον για την ιδεολογία του, έτσι, και κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, όποιος είναι σε σύγχυση ή νομίζει ότι εκφράζει με δογματικό τρόπο κάτι, ας το δοκιμάσει την επόμενη. Άλλος ο ρόλος ο δικός μας για να το καυτηριάσουμε σχολιαστικά, άλλος ο ρόλος των αρχών και άλλος ο ρόλος και των πολιτών γενικά, να μην ξεχνάνε και να μην παρασύρονται, αν παρασύρονται πια. Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει η εποχή εντελώς. Και δεν γίνονται μόνο στη χώρα μας αυτά, έτσι, για να συνεννοηθούμε.
0: Να ευχηθούμε και
1: να συνεννοηθούμε. Δεν θα λείψουν και όλα ποτέ, δυστυχώς. Λυπάμαι, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Εδώ, στις πιο λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, φάζονται ακόμα και τώρα, γιατί έχουν μάθει μόνο με κάθε τρόπο εξουσία ορισμένη. Και λέω τώρα, για μια σειρά ηπείρους. Λατινική Αμερική, Αφρική και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, δύσκολη φάση για την ανθρωπότητα.
0: Θα περιοριστούν μόνο εάν υπάρξει παραδειγματική τιμωρία και αν υπάρξουν και κοινωνικές συνθήκες στον απόλυτο βαθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα στους γονείς της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που είναι στο νοσοκομείο. Η μητέρα της, μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι διασωληνωμένη γιατί κινδύνευσε και η ζωή της. Στην οικογένεια του Ζήση Ιωακίμωβιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Πάμε, χθες είχαμε δημοσκοπήσεις.
1: Πριν τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας και θέλω να πω μια κουβέντα. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε πόσες πολλές κατασκευές γίνονται. Επειδή έχω τύχει να συζητάω με διαφόρους, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πάρθει όλα τα μέτρα προσοχής και ασφαλείας. Είναι προφανές ότι και χθες γλιτώσαμε τα θύματα από καθαρή συγκυρία και ευτυχώς. Άκουσα για την προσπάθεια που έγινε να βοηθηθούν οι ένικοι, να ειδοποιηθούν εγκαίρως γιατί παρουσιάστηκαν ρογμές και ίσως κάποια κλίση και κάποιοι ήχοι. Τέλος πάντων, ευτυχώς ότι δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι, γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται και με τα πρόσφατα σκάνδαλα των πολεοδομιών και το κυριότερο θα έλεγα, ο καθένας που κάνει μια κατασκευή και μια εργασία οικοδομική μπορεί να εξοδεύει κάτι παραπάνω, αλλά σπαίνει τα μέτρα γιατί έχει να κάνει με τη ζωή του και τη ζωή των γειτόνων του. Τι να κάνουμε, δηλαδή, όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Και σωστά είπες ότι και ήταν μια τραγωδία και οι συνάνθρωποι μας αυτοί που κάηκαν.
0: Ήταν μεγαλύτερη τραγωδία γιατί ήταν μέσα σε αστικό περιβάλλον, γιατί ήταν από το πουθενά και γιατί δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να αντιδράσουν. Από ό,τι φαίνεται, είναι και ένα μικρό παιδί στα θύματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι, πραγματικά δεν ξεκινήσαμε τις φωτιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ήδη έχουμε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μεγάλη μαζικότητα σε πυρκαγιές, έχουμε ήδη δύο θύματα. Σε ό,τι αφορά την πολυκατοικία, όντως φαντάζει αδιανόητο αυτό που έγινε χθες. Όντως κάτι δεν γίνεται σωστά, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, και όντως θα πρέπει αυτό, επειδή δεν είχαμε θύματα, να επανεξεταστεί με πολύ προσοχή και να μπουν κανόνες, εάν και εφόσον πρέπει να μπουν, σύμφωνα με την πολιτεία.
1: Τα μέτρα υποστήριξης, αντιστήριξης και ελέγχου του υπεδάφους και τα λοιπά, ιδιαίτερα για μεγαλύτερες κατασκευές όταν γίνονται εκβαθύνσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ξαναλέω, ο καθένας σας σκέφτεται δυο φορές ότι άλλο η χρηματική δαπάνη και άλλο η ζωή του ανθρώπου. Είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι ένικος, είτε είναι γείτονας, είτε είναι περαστικός, γιατί έχουν συμβεί και διάφορα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραγωδία. Ευτυχώς βοήθησε η κατάσταση να είναι χωρίς θύματα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα βγάλει η διερεύνηση επίσης των ανακριτικών αρχών. Άκουσα για τις συλλήψεις, άκουσα τώρα ότι αφέθησαν όλοι οι ελεύθεροι. Είναι προφανές πάντως ότι ο τελευταίος τροχός της αμάξης θα είναι οι εργάτες. Ενώ οι ιδιοκτήτες, ο μηχανικός και ο εργολάβος, νομίζω κάποιες ευθύνες παραπάνω έχουν. Δεν το λέω τώρα, δεν μπαίνω στο δικαστικό σκέλος. Απλά λέω να προσέχουμε.
0: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Να προσέχουμε. Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως, πολλές φορές για να το λέμε, όχι μόνο με αυτή την αιτία ή αφορμή όπως θέλουμε. Δεν σημαίνει τίποτα ότι και μια προφυλάκηση λύνει τα ζητήματα των ευθυνών ή απονομή της δικαιοσύνης. Να υπάρχει, ναι, να υπάρξει διερεύνηση, να υπάρξει αποτύπωση.
0: Εντάξει, εδώ κατέρευσε ένα ολόκληρο κτίριο. Κάπου υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αναζητηθούν. Εν πάση περιπτώσει, και κυρίως στο διοικητικό σκέλος, δηλαδή στους ανθρώπους που χάσαν την περιουσία τους, να τους αποδοθεί στο ακέραιο και πάλι η περιουσία τους πίσω. Να έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Πάμε στα πιο πεζά. Είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα στην Καθημερινή. Είναι μια έρευνα της UBS που δείχνει την αύξηση του πλούτου στη χώρα μας. Που για μένα είναι σημαντικό. Γιατί τι λέει η έρευνα αυτή, και το ρεπορτάζ είναι της Θέλμας Χατζηαθανασίου στη σημερινή Καθημερινή, ότι η μέση περιουσία αναενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% την τελευταία πενταετία. Δηλαδή η μέση περιουσία είναι περίπου στα 125.000 ευρώ. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα, ξέρεις ποια είναι, Δημήτρη, ότι την ώρα που αυξάνεται η περιουσία, διευρύνονται οι ανισότητες. Αυξάνεται από έναν μέσο όρο και πάνω η περιουσία των κάποιων πολιτών. Ο διάμεσος όμως πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στις 51.000 ευρώ. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη κοινωνική δικαιοσύνη και κάτι ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί. Και δεν μιλάω για φόρους, δεν μιλάω για πολιτικές παρεμβάσεις. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε τη σύγχρονη οικονομία προκειμένου όλες οι κοινωνικές κατηγορίες να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγει συνολικά η χώρα.
1: Δύσκολα πράγματα. Χρειάζονται πολλές αλλαγές σε πολιτικές, αλλά ξαναλέω το κύριο, παραμένουν οι μεγάλες αντιθέσεις. Οι μικρότερες αντιθέσεις νομίζω μπορούν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Κυρίως έχει μεγαλώσει η φέτα όσων δυσκολεύονται και ό,τι και να λένε οι στατιστικές ή οι πολιτικές και προπαγανδιστικές επενδύσεις της κυβέρνησης ή υπερβολών της αντιπολίτευσης. Άλλο είναι το θέμα.
0: Έχει αυξηθεί το κόστος ζωής, βασικές υπηρεσίες που παλιά ήταν φθηνότερες αλλά και αγαθά, είναι πολύ πιο ακριβότερα τώρα.
1: Γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις θα το συνεχίσουμε.
0: Γιατί
1: και μετά
0: αυτό που λες,
1: συνεχίζουν το θέμα της ακρίβειας και τα λοιπά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις θα το συζητήσουμε μετά με την Μαρία Καρακλιού, μια έμπειρη αναλύτρια και των δημοσκοπήσεων και πολιτική αναλύτρια. Θα το συζητήσουμε, τη βάλουμε στον παρέα μας αμέσως μετά το διάλειμμα για ειδήσεις και διαφημίσεις.
4: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
16: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
17: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
18: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
19: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
20: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, Η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
22: Αν υπό τη τραγωδία εξελιχθήκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Δημήτρη Στούμπο.
1: Και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Καθυστέρησες να πεις το όνομά μου.
1: Το καθυστέρησα σκοπίμως για να καλλιεργήσω, προσμονή. Πάντως καλές κουβέντες ακούω για το όνομά σου, εντάξει.
0: Αλήμον. Τώρα, πού να, όπως πού είπα, να όμως, πω για το δικό σου
1: όπως,
0: όνομα.
1: Όπως όμως έχω ξαναπεί, δυστυχώς πολλές φορές υπάρχει και υποκρισία, σοβαρός, να την προσέχουμε.
0: Είναι σοβαρός ο κύριος Στούμπος.
1: Πολύ σοβαρός.
0: Και είναι όμως πολύ σοβαρός και έχει πάντα τεκμηριωμένη άποψη.
1: Να πω ένα αστείο τώρα.
0: Να διαφωνούμε. Η να διαφωνούμε. Πάντα είναι τεκμηριωμένη όμως. Έχεις επιχειρήματα.
1: Η ζωή χωρίς διαφωνίες της προκοπής δεν θα είχε νοστιμιά. Αρκεί είπαμε να μην φτάνουμε σε ακραίες φράσεις, σε φανατισμούς και σε βρισχές. Λοιπόν, εμείς δεν νομίζω ότι το έχουμε αυτό το χούι. Δεν θα το αποκτήσουμε, ελπίζω να βελτιωθούμε όλοι. Αλλά ήθελα να πω ότι μου έκανε καλή εντύπωση η τσαχπινιά. Μερικές φορές βλέπω ότι ο κύριος Κουτσούμπας λέει και κανένα νόστιμο, κάποιος τον συμβουλεύει καλά ή τα σκέφτεται, που είπε ότι είναι πιο δύσκολο να βρεις κάποιο διαμέρισμα με νίκη κάτω από τα 500 ευρώ από το να βρεις λαγοκέφαλο. Ναι, και επειδή παίξαμε με το λαγοκέφαλο, το γεγονός, καλό είναι αυτό.
0: Έχει χιούμορο ο Κουτσούμπας, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καταρχάς να τα συζητήσουμε όλα μαζί με την Μαρία Καραπίνη.
1: Να πω και ένα τελευταίο όμως.
0: Να την βάλουμε στη γραμμή και πες.
1: Ωραία, να την καλημερίσουμε.
0: Καλημέρα Μαρία.
2: Καλή σας μέρα. Μπορεί οι Άγγλοι να φημίσουν για το φλεγματικό τους χιούμορ, αλλά και εμείς από την ορεινή Ρούμελη έχουμε
0: δυνατότητες.
2: Να δεις πώς μας κυκλάστε. Και ο κ. Κουτσούμπας είναι από τη Φθιώτιδα.
1: Δυστυχώς και ευτυχώς όλοι μαζί.
0: Να πούμε καταρχάς, είναι η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια και εξαιρετική φίλη της εκπομπής. Κάτι ήθελες να πεις, Δημήτρη, πριν μιλήσουμε.
1: Και σοβαρή στις προσεγγίσεις και μακράς καύσεως και τα λοιπά. Τι ήθελα να πω τώρα, γιατί είπα για τον Κουτσούμπα, να πω ένα άλλο ανθρώπινο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι ο κύριος Μιλωνάκης πήγε και ευχαρίστησε διαζώσεις τους γιατρούς και όλο το προσωπικό στον Ευαγγελισμό και να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι επανήλθε υγιέστατος και ειδρυμύτερος.
0: Μπράβο, που το λες, είναι εξαιρετικά ευχάριστο το νέο.
1: Όχι, μας πρέπει έκανε... να τα κρατάμε αυτά.
0: Εγώ επειδή
1: να τα κρατάμε.
0: Και τον ξέρω τον κύριο Μιλουνάκη και τον εκτιμώ, μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος αυτή η εικόνα εχθές που τον είδαμε στον Ευαγγελισμό πολύ πολύ σύντομα μετά την περιπέτειά του, να είναι όρθιος και αυτό που είπες ότι ευχαρίστησε τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό του και να πούμε και μια κουβέντα για τη σύζυγό του που στάθηκε όλη αυτή την περίοδο δίπλα του με πολύ έτσι αξιοπρέπεια και επιμονή και να το ευχηθούμε γρήγορα να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του. Μαρία, είχαμε χθες δημοσκοπήσεις. Είχαμε δημοσκοπήσεις και χθες δημοσκοπήσεις. Μάλλον θα είναι η τελευταία περίοδος που θα έχουμε δημοσκοπήσεις μέχρι να πάμε στις διακοπές. Διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον ή οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας είναι μια συνέχεια του προηγούμενου, κλίματος που είχαμε διαπιστώσει πριν τη δημιουργία των κομμάτων που τώρα υποκαθιστούν ένα μέρος του εκλογικού σώματος.
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ καταγράφουν μια κατάσταση την οποία την έχουμε δει τα τελευταία περίπου δύο χρόνια. Ζούμε στη φάση όπου το σύστημα πραγματικά της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει οριστικά και βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση που η ρευστότητα αυτή το ορίζει ότι είναι αυτή η νέα κατάσταση. Η ρευστότητα αυτή υπάρχει και το σύστημα δεν έχει ισορροπήσει και δεν έχουμε δει ποιοι θα είναι οι νέοι παίχτες. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μερικές μετακινήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή από εκεί που βλέπαμε στις προηγούμενες μετρήσεις δεύτερο του ΠΑΣΟΚ, τώρα βλέπουμε δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες μέχρι τις εκλογές. Επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή δεν υπάρχει πλέον κομματική ταύτιση, ενδέχεται αυτά που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις να μην τα βγάλει και κάλπη.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι ένα πράγμα που φαίνεται να επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πριν πάμε στα πολιτικά σχήματα που όλοι πρωτίστως με αυτό ασχολούνται είναι ότι υπάρχουν πάντα μεγάλα ποσοστά αδιευκρίνηστης, ακαθόριστης και μη απαντήσεων όπως λέμε γύρω στο 12, 14, 15, 16 έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το οποίο όμως δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί πιο παλιά αυτό το ποσοστό καταγραφόταν μεγαλύτερο. Απλώς τώρα υπάρχει μικρότερο ενδιαφέρον για τις δημοσκοπήσεις και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δεν απαντούν για τις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν χάνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που η δημοσκόπηση δεν μπορεί να εκτιμήσει, που είναι ποιος θα επιλέξει να είναι ιδιώτης και να μην πάει να κάνει το καθήκον του, να ρίξει δηλαδή μια ψήφο στην κάλπη. Γιατί ξέρετε, τα αποτελέσματα βγαίνουν με την ψήφο που ρίχνουν οι πρόθυμοι και κυρίως αυτοί που έχουν ρίξει κόμμα που έχει πάρει τουλάχιστον 3%. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε υπό συζήτηση να είναι και μια σχετική στρέβλωση της δημοκρατίας. Όπως και να έχει όμως το πρόβλημα είναι η συζήτηση πολιτική πώς γίνεται αυτή την περίοδο. Και θα σας έλεγα αν δίναμε τίτλο όπως κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, η πολιτική συζήτηση αυτή την περίοδο στην Ελλάδα αναπαράγει μια μιζέρια. Δηλαδή δεν ακούμε μια πρόταση. Εγώ δεν σας μιλάω ένα τεράστιο όραμα, δηλαδή του στυλ να κατακτήσουμε τον κόσμο ή να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο. Να βάλουμε ένα ρεαλιστικό στόχο. Αυτό δεν υπάρχει. Αναπαράγουμε μια μιζέρια και λέμε: ο ένας θα δώσει 13η σύνταξη, ο άλλος θα κάνει φοροελάφρυνση. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο. Ακόμα και η κοστολόγηση, από όποιον γίνει και όποτε γίνει, έχει να κάνει με το ΑΕΠ, το οποίο ούτως ή άλλως παράγουμε. Δεν υπάρχει μια πρόταση πώς θα αυξηθεί αυτό το ΑΕΠ, ώστε αν είναι μεγάλο η πίτα, να κάνουμε και μεγαλύτερη αναδιανομή.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή, επί της ουσίας λέτε ότι δεν μπορεί η κοινωνία να ταυτιστεί με έναν εθνικό στόχο ή με ένα όραμα ή έναν προσωπικό στόχο που μπορεί να αθροίσει πολλούς προσωπικούς στόχους και τελικά να εκφραστεί μέσα από ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένα πολιτικό κόμμα.
2: Ο οποίος στόχος δεν είναι ανάγκη να είναι οικονομικός. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλεις ένα στόχο στην κοινωνία και να πεις ότι θέλω το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 30%, για παράδειγμα, κατά 10% κατά 20%. Θυμίζω ότι η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων το είχε ως εθνικό στόχο. Δηλαδή, να δείξει ότι είναι μια χώρα που μπορεί να είναι μικρή, αλλά έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Και θυμίζω και ποια ήταν η συμπεριφορά των πολιτών την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή όλοι λέμε ότι εμείς δεν αλλάζουμε και ο Έλληνας δεν αλλάζει. Όχι, ο Έλληνας αλλάζει, αλλά στον Έλληνα πρέπει να το εξηγήσεις κιόλας. Και όπως το εξηγήσαμε ότι πρέπει να μην, όταν πίνει να μην οδηγεί και το κατάλαβε, γιατί το αστυνομεύσαμε, γιατί γίνονται έλεγχοι, γιατί φροντίζουμε.
0: Να μην καπνίζει σε εσωτερικούς χώρους κλπ.
1: Και όταν φυσάει να μην βάζει φωτιές στα χόρτα.
2: Ναι, αυτό πρέπει σιγά σιγά και αυτό να εμπεδωθεί. Γιατί θυμίζω ότι σε προηγούμενες δεκαετίες οι άνθρωποι, επειδή ήταν και πιο κοντά στη φύση, ήξεραν και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, πηγαίνατε στην ορεινή Φωκίδα, παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Από ένα σημείο και μετά ξέραν όλοι ότι κανείς δεν καίει χόρτα. Περίμεναν να έρθει ο Νοέμβρης για να ξανακάψουν. Mm-hmm. Ιούνιο και Ιούλιο δεν καίγανε χόρτα.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα δύο καινούργια κόμματα τα οποία ανακοινώθηκαν και ιδρύθηκαν δεν φαίνεται να εκφράζουν ένα κοινωνικό όραμα, ένα κοινωνικό αίτημα με βάση την ανάλυση που μας κάνετε.
2: Δηλαδή... Όχι, φαίνεται ότι έχουν κάποια κοινωνική απήχηση, αλλά στα περιορισμένα όρια των ψηφοφόρων που θα πάνε στην κάλπη. Γιατί να πούμε ότι τουλάχιστον το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έρχεται για να βρει τους απανταχούδεις αρεστημένους, αυτούς που απορρίπτουν και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Δεν είναι μόνο δηλαδή απορριπτικό προς την κυβέρνηση, είναι σύλληβη απορριπτική η ρητορική της κυρίας Καριστιανού. Και δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα συμπορευτούν μαζί της. Το δε κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα έλεγα ότι υπήρξε κάποιο κοινωνικό γεγονός. Δημιουργήθηκε ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διελήφθη στα εξών συνετέθη. Εκεί θα λέγαμε ότι υπήρξαν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της επεντηρίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία διαγωνίστηκαν και εξανάγκασαν τον κύριο Τσίπρα σε παρέτηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας σήμερα δεν έχει έρθει από κάτω, όπως θέλει να λέει. Έχει έρθει ως ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε και μάλιστα, αν θέλετε, επειδή κάνει νούμερα, δημιουργεί τηλεθεάσεις, ακροαματικότητες, βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα που με την ίδρυσή του στο πρώτο 24ωρο είχε εκπροσώπους του σε όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι το είδανε τουλάχιστον όσοι διαχειρίζονται την ενημέρωσή μας με πάρα πολύ θετικό μάτι. Μένει να δούμε αν θα το δει έτσι και η κοινωνία.
1: Καλά. Η κοινωνία έχει ακόμα δρόμο. Τέλος πάντων, θα δούμε και μέσα στο καλοκαίρι τις δημόσιες ή τις ημιδημόσιες δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι θα είναι καλοκαίρι λόγω παρατεταμένης.
2: Θα είναι καλοκαίρι το οποίο από τις 20 Ιουλίου και μετά, τουλάχιστον για εμάς που προερχόμαστε από την ελληνική επαρχία, που ξέρουμε ότι ξεκινούν τα πανηγύρια, δεν πρόκειται να κάνουμε πανηγύρι χωρίς πολιτευτή, βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή.
1: Σωστό.
2: Και τέλος πάντων κάποιον που, ας μην πούμε τη λέξη κομματάρχης, κάποιον ο οποίος είναι κοντά στα κόμματα.
1: Πάντως, αν δείχνουν κάτι οι επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον ως προς την πρόθεση, δείχνουν την διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο σχήμα. Και βέβαια, μένει και η εκκρεμότητα του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Τι ρόλο θα παίξει και ποια διάταξη, ή μικρότερη ή μεγαλύτερη αναδιάταξη, θα φέρει. Γιατί είδαμε αρκετούς τριγμούς.
2: Ναι, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη, αλλά δεν φαίνεται να είναι με τα ποσοστά τα οποία μας είχε συνηθίσει. Και να πω και κάτι άλλο. Η συμμετοχή θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές πήρε 28%. Αυτές οι ψήφοι που αντιστοιχούσαν στο 28% των ευρωεκλογών με την ισχυρή συμμετοχή του 41%. Αν διατηρούσε αυτές τις ψήφους η Νέα Δημοκρατία σε μία συνθήκη όπου θα είχαμε περίπου στο 60% συμμετοχή, αυτές οι ψήφοι θα αρκούσαν για ένα περίπου 20% εκλογικό ποσοστό, που είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και ποια είναι η δύναμη της ψήφου μας, και δεν είναι απαραίτητο ότι όσο μεγαλώνει η πίτα και οι άνθρωποι που πάνε να ψηφίσουν, ότι θα ευνοείται το πρώτο κόμμα. Συνήθως το πρώτο κόμμα ευνοείται από την αποχή.
0: Εξαρτάται βεβαίως και τα διλήμματα που θα μπουν στις εκλογές.
2: Προς το παράδειγμα, αν για παράδειγμα... υπάρχει δίλημα.
0: Ναι, αν για παράδειγμα.
2: Αν θα πάρουμε 13η σύνταξη.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Διαγωνισμός στην κεντροαριστερά, δηλαδή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του κ. Τσίπρα, αλλά και των παλαιών διασπάσεων του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά δεν διαπιστώνω κάποια ιδεολογική ή πολιτική αντίθεση αυτών των κομμάτων, ή τουλάχιστον αν υπάρχει, δεν είναι τόσο εμφανή στην κοινή γνώμη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει, προκειμένου αυτά τα κόμματα να διαφοροποιηθούν και να επιβιώσουν πολιτικά ή να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους ή να ανταγωνιστεί το ένα το άλλο, να υπάρξουν και πολιτικές πολώσεις ή πολιτικές ταυτίσεις με συγκεκριμένα ιδεολογικά ή πολιτικά ζητήματα?
2: Εγώ θα έλεγα ότι η διαφορά τους δεν είναι τόσο στον πυρήνα των ιδεολογικών, όσο είναι στον τρόπο και στην πολιτική αισθητική. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα διαφορετικό τρόπο που, αν θέλετε, έρχεται από τα παλιά και ενδεχομένως, αν δεν γίνει μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί και να ξαναγίνει γνωστό στους πολίτες, αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάει, κατά τη γνώμη μου, καθυλωμένο. Δηλαδή, ακόμα και κάποιοι νέοι άνθρωποι που έχουν πάει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και έχουν κάνει την ηλικιακή ανανέωση, ο τρόπος, τα μέσα, ακόμα και τα εκφραστικά μέσα που διαχειρίζονται, θυμίζουν παλαιότερες εποχές, κάπου τύπου ενδεχομένως έχει κουράσει την κοινωνία, γιατί παράλληλα το ΠΑΣΟΚ πάσχει και από μικρομεγαλισμό. Δηλαδή, έρχεται με την άβρα ενός κόμματος που ήταν κάποτε στο 40%, αλλά σήμερα δεν είναι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αντιφατική εικόνα στον πολίτη. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει τη δική του πολιτική αισθητική, η οποία δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Είναι μια πολιτική αισθητική που θέλει να υπονοεί ότι μπαίνοντας, ναι, μεν προσπαθεί να μην φοβήσει το εκλογικό σώμα, αλλά υπονοεί ότι και όταν μπει θα έρθει και θα αλώσει κάποια πολιτικά, κατά τη γνώμη του, κακό κείμενα, μια πολιτική παράδοση κατά τη δική μου γνώμη. Αυτό μένει να το δούμε.
1: Στη συνέχεια, με μόνο ένα γρήγορο σχόλιο για το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που φάνηκαν, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η απώλεια δυνάμεων που δείχνουν σε ένα βαθμό και οι δημοσκοπήσεις?
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Καρακλή.
2: Ακούστε, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο τίνουμε να το παραβλέπουμε. Όλες οι δουλειές θέλουν να βάζεις ώρες, που λένε. Δηλαδή, η πολιτική είναι μια δουλειά. Αν λοιπόν δεν την ξέρεις, αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται και στην κυρία Καρεστιανού. Μπορεί στο δικό της επαγγελματικό πεδίο να είναι μια πάρα πολύ καλή γιατρός κτλ. Από πολιτική φαίνεται ότι δεν ξέρει. Άρα λοιπόν, μάλλον χρειάζεται ταχύτατα μαθήματα πολιτικής, διότι διαφορετικά φαίνεται ότι είναι ένα κόμμα χωρίς πολιτική συγκρότηση που δημιουργεί ανασφάλεια στον πολίτη για να το προτιμήσει την κάλπη.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καρακλιούμη. Θα επανέλθουμε.
2: Και εγώ, ναι, καλά.
1: Πριν πάτε στη Φωκίδα.
2: Καλό μήνα. Βεβαίως. Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα. Ήταν κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις για να επιστρέψουμε.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky.
1: Συνεχίζουμε μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και
0: στο
1: επειδή αφήσαμε λίγο το Μουντιάλ, να πω ότι μια εικόνα που θεωρώ ότι είναι ωραία, πιστεύω ότι ήταν πολύ φιλάθλη και εντυπωσιακή κίνηση του προπονητή της Γαλλίας μετά τη μεγάλη επιτυχία της Γαλλίας εχθές επί των Σουηδών. Πώς χαιρέτησε περίπου προσκυνώντας συμβολικά τον Εμπαπέ την ώρα που τον έκανε αλλαγή. Δεν είναι συνηθισμένες ενέργειες. Και έδειξε με τον τρόπο του πώς αναγνωρίζει τη συμβολή ενός μεγάλου παίχτη στη θετική πορεία που έχει μέχρι τώρα η Γαλλία. Θα δούμε. Άλλωστε λένε πολλοί ότι.
0: Και ο Ντεσάμπ είναι τεράστιος προπονητής.
1: Με επιτυχίες κλπ.
0: Τεράστια προσωπικότητα και που έχει προσφέρει πολλές χαρές στους Γάλλους. Εγώ να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής. Είναι η ίδρυση της Ακαδημίας για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Είναι μία είδηση την οποία μεταφέρει η εφημερίδα, συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία. Είναι στο πλαίσιο, αν έχεις υπόψη σου, στην Γαλλία είναι αντίστοιχα το καθεστώς
1: κάνουμε
0: των
1: κάτι
0: δημοσίων υπαλλήλων.
1: Προσέγγισης, αντιγραφές.
0: Εγώ λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες στο δημόσιο με την Ανώτατη Σχολή Δημοσίας Διοίκησης που φοιτούν τα στελέχη του δημοσίου. Είναι υψηλού επίπεδου σχολή, έχει πολύ κόπο για να την βγάλει κάποιος και πράγματι επιλέγουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που θα ήθελαν μετά να απορροφηθούν. Εμένα μου άρεσε και αυτό που ονομάζεται σύμφωνα με την Καθημερινή Ακαδημία Ηγεσίας που θέλουν να ιδρύσουν στην δημόσια διοίκηση, δηλαδή τα στελέχη που θα ηγούνται του δημοσίου και θα θέλουν να αναρριχηθούν στην ιεραρχία, να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν και να παίρνουν βασικές γνώσεις, προτεραιότητες και είδα ότι θα προβλέπεται και η πρακτική σε συγκεκριμένα υπουργεία που θα τους δίνουν αυτά τα εφόδια. Εμένα μου αρέσει. Μακάρι να εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι το δημόσιο ούτως ή άλλως θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αναδείξει τα ταλέντα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, να τους δώσει τη δυνατότητα.
1: Έχει δουλειά να κάνει ακόμα.
0: Έχει πολλή δουλειά, όμως σκέψου που ήμασταν πριν 10 χρόνια και σκέψου που είμαστε τώρα. Δηλαδή η δημόσια διοίκηση πια είναι περισσότερο άειλη και λιγότερο απαιτεί την συμμετοχή των ανθρώπων πέραν των χειρονακτικών εργασιών. Τα ΚΕΠ πλέον είναι περισσότερο ηλεκτρονικά και λιγότερο φυσικά. Η χαρτούρα έχει πάει πια στο περιθώριο. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί μαθαίνω και ξέρω ότι μπορεί να σου ζητούν ηλεκτρονικά όλα τα χαρτιά, όμως αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να γίνει φυσικά με κάποιον τρόπο. Επίσης, αν αυτό συνδυαστεί με κάτι που είχε εξαγγείλει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ότι τα χαρτιά και τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα πρέπει να τις κάνεις εσύ, αλλά θα πρέπει το δημόσιο να κινητοποιεί τις υπηρεσίες και να συγκλίνουν μεταξύ τους προκειμένου να σου λύσουν τα ζητήματα της γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ένα θετικό νέο.
1: Θα περιμένουμε να αξιολογήσουμε τις προσπάθειες. Μαζί με άλλα ζητήματα έχουμε καιρό μπροστά μας για απολογισμούς. Θα τα ξαναπούμε.
0: Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε για αυτό. Ως πρόθεση εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Θα αναζητήσουμε έναν άνθρωπο με εμπειρία στην δημόσια διοίκηση να μας πει και εκείνος την άποψή του. Να σας χαιρετήσουμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας πω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να καλημερίσουμε, Δημήτρη.
1: Καλό μήνα, τα ξαναλέμε.
0: Και αύριο πάλι μαζί.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες.

0: κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
0: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύη.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Hermes FM 91,8 στέρεο.
5: Η ώρα στο Hermes είναι 12.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: χέρια 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λεπτά μετά τις 12 είμαστε και αυτό το πρωινό μαζί σας. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για την επόμενη μία περίπου ώρα της ημέρας να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα που απασχολούν το νησί μας. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα μαζί με την Όλγα Γκούσκου, υπεύθυνη στα τεχνικά και στα εξωτερικά ρεπορτάζ. Και εσείς που μας ακούτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας διαδικτυακά ή τηλεφωνικά στο γνωστό τηλέφωνο του Ερμή FM 44414 και 26950 24. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε να σας πούμε σήμερα, ξεκινώντας από την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Καμπάση από το Ιωνίου Πανεπιστημίου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, για να συζητήσουμε με αφορμή έτσι ένα πολύ ωραίο ταξίδι που έγινε πρόσφατα στο Φανάρι, για να τιμηθεί από το Ιωνίου Πανεπιστήμιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τις καλημέρες μας, κυρία Καμπάση.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς μας ήρθατε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα ταξίδια θα τα λέγαμε και ταξίδια ζωής για όσα βιώσατε.
2: Πραγματικά είναι υπέροχα. Δεν υπάρχουν λόγια για να να περιγράψουμε τη συγκίνηση που νιώθουμε.
1: Ναι. Το αντιλαμβάνομαι. Ενδεχομένως εσείς διπλά. Εγώ απλά πριν από χρόνια είχα επασκεφθεί σε ένα ταξίδι από τα κλασικά, το Φανάρι, και συγκινήθηκα εκεί με την εικόνα της παγκοσμιοποίησης του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Πόσο μάλλον εσείς που πήρατε μέρος σε μια τέτοια τιμητική εκδήλωση. Είναι διπλή έτσι, η χαρά και η συγκίνηση. Λοιπόν, είναι πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό όλο για την συνεργασία και την τιμητική διάκριση στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου.
2: Αυτό ήταν μία απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος. Όλοι οι καθηγητές ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της επιτιμοποίησης του Οικουμενικού Πατριάρχη ως καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το συντόνισε ο πρόεδρος του τμήματος, ο καθηγητής Χρήστος Καρύβη. Mm-hmm. Ο οποίος συνεργάζεται και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί εργάζεται στο εργαστήριο συντήρησης υφασμάτων που διατηρεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας έκανε την τιμή να δεχτεί αυτήν την επιτιμοποίηση, γιατί είναι και τιμή να το δεχτεί, ναι, για εμάς. Αυτό έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαραθλή, που είναι δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.
1: Και ήταν και ο Πρίτανης από ό,τι είδα στις φωτογραφίες μαζί σας.
2: Ο Πρίτανης έκανε την αναγόρευση. Και υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθείται έτσι και αλλιώς σε αυτή τη διαδικασία. Τον έπαινο τον ανέγνωσε ο πρόεδρος του τμήματος και την απόφαση της τη συνέλευση ο κοσμήτωρας της σχολής, ο κύριος Ποϊραζίτης.
1: Ναι, ωραία. Πόσες μέρες διήρκεσε αυτό το ταξίδι και τι άλλο περιέλαμβανε?
2: Δύο μέρες ήταν εκεί πέρα. Ναι. Δεν ήμασταν πολλοί, γιατί εντάξει, πήγαμε τη μία μέρα, κάναμε την προετοιμασία της εκδήλωσης, διότι ήταν δύσκολο για εμάς να το κάνουμε σε άλλο χώρο, δεν ήταν κάτι απλό, όπως ναι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Την πρώτη μέρα λοιπόν...
1: Εκεί ήταν ο φυσικός χώρος της Ορθοδοξίας.
2: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα έλαβε χώρα η εκδήλωση και την τρίτη μέρα... Το απόγευμα ταξιδεύαμε, το πρωί κάναμε έτσι επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο εργαστήριο συντήρησης υφασμάτων, όπου εργάζεται και μια κοπέλα που έχουμε μεταπτυχιακή φοιτήτρια εδώ πέρα στα μεταπτυχιακά του τμήματος.
1: Ναι.
2: Πήγαμε στο Ναό του Αγίου Γεωργίου που έχει μέσα το Οικουμενικό, ναι, Πατριαρχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: ήταν πολύ όμορφα.
1: Ναι, ωραία. Θέλω δύο κουβέντες από εσάς για το, την αντιμετώπιση που είχατε και μέσω της ομιλίας του, του Οικουμενικού Πατριάρχη. Mm-hmm. Και αφού μου σχολιάσετε αυτό, να δούμε πώς γενικότερα οι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλλουν κατά τη αποτελεσματικά και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης των γραμμάτων.
2: Ναι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει κάνει πάρα πολύ έργο, ναι, για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι από αυτούς έτσι, που το φέρνουν πραγματικά στο προσκήνιο το συγκεκριμένο θέμα. Αυτός ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε το πρόσωπό του να τιμηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα στη Ζάκυνθο, ο Παναγιώτατος έχει ιδιαίτερη έτσι, σχέση. Ήταν πολύ θερμός με τους Ζακυνθινούς. Εξάλλου τιμήθηκε και από το Δήμο Ζακύνθου με τον τίτλο του Υψηλού Προστάτη των Ζακυνθινών Γραμμάτων και του Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και του απένειμε ο Δήμαρχος ένα μετάλλιο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή η εκδήλωση έγινε πριν την επιτιμοποίηση και χαιρετισμό απίστηνε και ήταν εκεί και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο κύριος Παπαϊωάννη και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης,
1: ναι,
2: ο πρόξενος της Ελλάδας, εκεί ο κύριος Γεωργάκης, mm-hmm, και πολλοί άλλοι, ο Γενικός Γραμματέας Επικεντρωμένος, ο κύριος Κατσαρός και πολλοί κόσμος και από...
1: Από την Κωνσταντινούπολη είχε κόσμο, ξέρω, από την Ελληνική Ομογένεια, εκεί υπήρχε παρουσία.
2: Πάρα πολλούς κληρικούς, εννοείται, πάρα πολλούς κληρικούς και πολύ, και κόσμο από τον πολιτικό κόσμο και της Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι. Εντάξει, έβαλα και το θέμα της ελληνικής ομογένειας, γιατί εκεί υπάρχει και ένα θέμα συνεχούς μείωσης του πληθυσμού.
2: Που έχει και είναι πολύ έντονο,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, και υπάρχει και το πολιτικό αποτύπωμα, έτσι με αυτή την έννοια το λέμε. Έχουμε μιλήσει με τους Έλληνες εκεί που μένουν εκεί, μας έχουν περιγράψει τις καταστάσεις που βιώνουν και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε μαζί τους και συναισθηματικά και νοηρά και πρακτικά όσο μπορούμε.
2: Στην αντιφώνηση που, γιατί μετά στο τέλος της εκδήλωσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάνει μια αντιφώνηση. Εκεί εξέφρασε πραγματικά την ευγνωμοσύνη του για την απονομή του τίτλου, γιατί βέβαια είπε ότι αυτή η τιμή αντανακλά το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
1: ναι,
2: και έτσι ήθελε να το βγάλει από, να το συνδέσει με το πρόσωπό του. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς το κάναμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει κάνει αυτό το έργο. Αναφέρθηκε για εκτενώς τη σοβαρότητα όμως της οικολογικής κρίσης, την οποία χαρακτήρισε ως αποτέλεσμα βαθύτερης πνευματικής και ηθικής κρίσης του ανθρώπου.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα το παρομοίασε με Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της φύσεως.
1: Που ενδεχομένως να είναι, αυτό όλο που ζούμε το σκηνικό σε παγκόσμια κλίμακα, ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με τα δεδομένα του 21ου αιώνα. Αυτό όμως θα το καταγράψει η ιστορία, νομίζω δεν μπορούμε να το νιώσουμε εμείς τώρα, ούτε να το αποτυπώσουμε έτσι πώς θα...
2: Τόνισε πολύ, έφερε πολύ μπροστά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πώς για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση πρέπει να αλλάξουμε τις αξίες και τον τρόπο ζωής, να συνδέσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική δικαιοσύνη,
1: ναι,
2: με την ευθύνη που έχουμε στις επόμενες γενιές, που είναι και το θέμα της αηφόρου ανάπτυξης ουσιαστικά.
1: Ναι, επειδή είστε εκπαιδευτικός στην τριτοβάθμια βαθμίδα, βέβαια, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτά ξεκινάνε από του πρώτου βαθμού και φτάνουν και στο ανώτατου. Νομίζω, κυρία Καμπάση, ότι θα έπρεπε αυτό το θέμα να το βάζαμε, να το εντάσαμε και μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία από τότε τα παιδιά που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση δηλαδή.
2: Ναι. Εμείς γενικά κάνουμε δράσεις και ως πανεπιστήμιο για τα σχολεία. Συμμετέχουν πάρα πολλά σχολεία κάθε χρόνο στις δράσεις που κάνουμε και στα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ωραία.
2: Βάζουμε και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε αυτά. Και φέτος, και την ευκαιρία που μας έρχεται, από τώρα διοργανώνουμε κάποιες δράσεις Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στο σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, θα σας ενημερώσουμε και για το αντικείμενο.
1: Ωραία. Πάντως ένα παιδί που έχει διδαχθεί στο σχολείο όλο αυτό το κομμάτι της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, νομίζω ότι μπορεί να δώσει μαθήματα στην οικογένεια και να συμβάλλει στο μέτρο που μπορεί, έτσι, ο καθένας και, το αντιλαμβάνονται οι άλλοι, να συμβάλλει ένα παιδί ώστε όλη η οικογένεια να λειτουργήσει κατά ανάλογο τρόπο. Εσείς έχετε παιδιά και γνωρίζετε και πολλά, μάλιστα.
2: Εννοείται. Για μένα έχω πει πολλές φορές που μου λένε, μα γιατί κάνεις, ξέρω εγώ, ανακύκλωση, δεν ξέρεις εάν γίνεται. Λέω, παιδιά, εγώ το κάνω πρώτα απ' όλα για να εκπαιδεύσω τα παιδιά μου.
1: Σωστά.
2: Από εκεί και πέρα δεν είναι δικός μου ρόλος να δω τι γίνεται από εκεί και πέρα. Είναι όμως σημαντικό για μένα να εκπαιδευτούν τα παιδιά μου.
1: Έχετε δίκιο και εγώ θέλω να προσθέσω να εκπαιδευτούμε και εμείς οι μεγάλοι, και καθώς νομίζω δεν είναι το θέμα στη συζήτηση αυτό που κάνουμε τώρα, διότι μπορεί να έχω δει εδώ στη Ζάκυνθο τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα να παίρνουν μαζί ανακύκλωση και σκουπίδια και να έχω πονέσει, επειδή και εγώ κάνω ανακύκλωση υπερεντατικά. Η δεύτερη σκέψη μου ήταν ότι πρέπει να το συνεχίσω να το κάνω ακριβώς αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσης.
2: Το τελευταίο διάστημα βλέπω αυτό της ανακύκλωσης να παίρνει μόνο ανακύκλωση.
1: Εγώ έχω δει στη γειτονιά μου εκεί πίσω από το θέατρο να τα παίρνει όλα μαζί και
2: ειλικρινά
1: με έχει πονέσει πολύ αυτή η εικόνα.
2: Τα έχω δει ξεχωριστά, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Μακάρι και να το επεκτείνουμε παντού αυτό και να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, και αυτό αφορά και τα πολιτικά πρόσωπα και τους πολίτες, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη και επεκτείνονται και σε πολλούς τομείς ακόμα. Και αν όλοι μας δεν τα αντιληφθούμε όλα αυτά, τίθεται θέμα με το μέλλον όλων μας και το εγγύς, όχι το απότερο.
2: Γι' αυτό και οι καθηγητές και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ένα θέμα που το βάζει τώρα πολύ έντονα και προτείνει έτσι τις δράσεις για τον ενεργό πολίτη, για να μπαίνουν προγράμματα μέσα στα σχολεία για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και γι' αυτό και εμείς τρέχουμε αυτό το διακινηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που είναι νέες τεχνολογίες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, που κάθε χρόνο έρχονται πολλοί καθηγητές που θέλουν να εξειδικευτούν σε αυτό το αντικείμενο και θέλουν να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και την τέχνη για περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί αυτό το μεταπτυχιακό το διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνα και είναι έτσι πολύ πρωτοποριακό και μάλιστα όταν τώρα το Μάρτι πιστοποιήθηκε από καθηγητές από την Αμερική, Γερμανία και τα λοιπά, μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ πρωτότυπο το αντικείμενο.
1: Ναι. Καλώς το επεκτείναμε και στα εκπαιδευτικά θέματα. Πιστεύω ότι και ο εκπρόσωπος Εκκλησίας σε αυτή την υψηλή βαθμίδα θα ήθελε να βάλουμε την παιδεία μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι το α και το ω για το αύριο.
2: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα, από τους σημαντικότερους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.
1: Ναι.
2: Η εκπαίδευση.
1: Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά σήμερα για αυτό το ταξίδι, το πολύ σημαντικό. Εμείς θα ξαναμιλήσουμε σύντομα, γιατί έχουμε τα αμιγώς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι επιθυμία όλων των συμπολιτών μας η διατήρηση υπό τις άριστες προϋποθέσεις που πρέπει του τμήματος περιβάλλοντος που έχουμε, και για να συμβεί αυτό νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βάλει ένα μικρό πετραδάκι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καμπάση. Έγινε τις καλημέρες μας. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Καμπάση, καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου, μέλος της διοίκησης του Πανεπιστημίου, μας μίλησε για το ταξίδι αυτό που έγινε πρόσφατα στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, όπου τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμα για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Σωματείο των Συνταξιούχων στο νησί μας, καθώς αυτό το Σαββάτο Σάββατο το βράδυ η θεατρική ομάδα θέατρο από εργάτες για εργάτες ανεβαίνει στη σκηνή του Κηποθεάτρου Αυριακός, μεταφέροντας την παράσταση «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων» του Μπρέχτ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το Σωματείο των Συνταξιούχων για αυτή την παράσταση και την πρόσκληση που έκανε, απευθυνόμενος στους συμπολίτες μας, για συμμετοχή σε αυτήν. Λοιπόν, μισό λεπτάκι μόνο να βρούμε το σχετικό ρεπορτάζ για να το ακούσετε. Πάμε να το ακούσετε.
3: Σας καλέσαμε σήμερα εδώ γιατί το Σάββατο στις 4 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ παρουσιάζουμε μια θεατρική παράσταση, την Αγία Ιωάννα των Σφαγίων. Είναι ένα έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ από τη θεατρική ομάδα Θέατρο από Εργάτες για Εργάτες. Παρουσιάζεται μια Ιωάννα, Αγία Ιωάννα, όχι των εικόνων και των θαυμάτων, αλλά η Ιωάννα που περπάτησε μέσα στην βρωμιά των σφαγείων, ανάμεσα στους εργάτες, στους ανέργους, στους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να μετριέται με ροκάματα, με κέρδη και ζημιά. Ο Μπρέχτ δεν έγραψε ένα έργο για το παρελθόν. Έγραψε ένα έργο για κάθε εποχή όπου λίγοι πλουτίζουν από την ιδρώτα των πολλών. Για κάθε γυναίκα και κάθε άντρα που μαθαίνουν καθημερινά πως η αγορά έχει πάντα χώρο για κέρδη, αλλά ποτέ αρκετό χώρο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σήμερα τα σφαγεία μπορεί να άλλαξαν μορφή. Έγιναν αποθήκες, τηλεφωνικά κέντρα, τουριστικές επιχειρήσεις, πλατφόρμες διανομής, γραφεία με οθόνες και δείκτες παραγωγικότητας. Όπως το ερώτημα της Ιωάννας παραμένει το ίδιο. Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη εκεί όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως κόστος? Η παράσταση του θεάτρου από εργάτες για εργάτες δεν φιλοδοξεί να προσφέρει εύκολες λύσεις και απαντήσεις. Θέλει να ανοίξει μια συζήτηση. Να θυμίσει πως το θέατρο δεν είναι πολυτέλεια ούτε διακόσμηση της πραγματικότητας. Είναι ένας τόπος συνάντησης, μνήμης και σκέψης. Ένας χώρος όπου οι ιστορίες των ανθρώπων της δουλειάς, των ανθρώπων που παράγουν το πλούτο αυτού του κόσμου, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Γιατί η τέχνη δεν γεννήθηκε για να κοιτάζει τη ζωή από απόσταση. Γεννήθηκε για να στέκεται μέσα της, εκεί όπου οι άνθρωποι αγωνίζονται, ελπίζουν, αντιστέκονται και συνεχίζουν να ονειρεύονται ένα κόσμο πιο δίκαιο. Αυτό χοντρικά είναι το περιεχόμενο του θεατρικού έργου. Και όπως είπαμε στην αρχή, θα παρουσιαστεί στο Κηποθέατρο Αυριακός το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα έργο για προβληματισμό, όπως αναφέρθηκε και μπροστά, για συζήτηση και να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε και να πάμε παραπέρα τον αγώνα. Το σωματείο μας δεν ασχολείται μοναχά, έχει βέβαια σαν κύριο μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και όχι μόνο, αλλά επιπλέον έχει και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παράδειγμα, έχει κάνει διάφορες εκδρομές εντός Ελλάδας βέβαια, έχει συμμετάσχει στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και τώρα το επόμενο βήμα είναι η πανελλαδική κινητοποίηση στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.
4: Στη Διεθνή Έκθεση.
3: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 Σεπτέμβρη. Για περισσότερο προβληματισμό λοιπόν, μετά την παράσταση ας καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, να συσκεφτούμε και να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα πιο μαζικό το σωματείο μας. Έχουμε κάνει πολλές άλλες δραστηριότητες, εκτός από αυτά που αναφέραμε τις κινητοποιήσεις, έχουμε αναφερθεί σε ζητήματα τοπικής φύσεως, έχουμε αναφερθεί στο κύριο πρόβλημα που βασανίζει τη Ζάκηθο, που είναι το ζήτημα της υγείας, του νοσοκομείου, των αγροτικών ιατρείων, τα κέντρα υγείας, τα οποία έχουν πάψει πλέον να δουλεύουν σαν κέντρα υγείας και με υποστελεχωμένα, στα αγροτικά ιατρία δεν φαίνεται κανένας γιατρός μία-δύο φορές την εβδομάδα και κύριος και μόναχα για συνταγογράφηση, γιατί παράλληλα κάνουν και βάρδιες στο νοσοκομείο για να καλύψουν τις κενές θέσεις που υπάρχουν, που θα έπρεπε να είναι 64, αν θυμάμαι καλά, και δουλεύουν με 24 γιατρούς. Η ομάδα των ηλικιωμένων, των συνταξιούχων, είναι η πιο ευάλωτη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, με κάθε τρόπο να παλέψει έτσι ώστε να στελεχωθεί το νοσοκομείο, να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας και να στελεχωθούν και τα αγροτικά ιατρεία. με βάση τις διεθνές τους διατάξεις έπρεπε να είναι στελεχωμένα και σύμφωνα με την πληθυσμιακή ομάδα της κάθε περιοχής. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, μεγάλες κουβέντες ακούμε, διάφορα πράγματα έρχονται που ποτέ δεν φτάνουν. Γιατί αυτή την περίπτωση και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο δράσης του σωματείου μας. Να μπορέσουμε να δώσουμε ή να σταματήσουμε τον κατήφορο που μας τσακίζει τη ζωή. Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους συνάδελφους συνταξιούχους να έρθουν κοντά μας και να πλαισιώσουν το σωματείο. Και το τελευταίο, και να το κλείσουμε, μην ξεχάσουμε ότι ασχολούμαστε και με τον πολιτισμό. Έχουμε κάνει και άλλες παραστάσεις για τα εγγόνια, έχουμε κάνει παραστάσεις στο Σαρακινάδο, στον Αυριακό, με διάφορους άλλους διάσους και τώρα με αυτό το έργο το οποίο είναι εμβληματικό. Πραγματικά είναι εμβληματικό, έχει παιχτεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και θα συνεχίσει να παίζεται. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο στις 4 Ιουλίου. Προσκλήσεις θα υπάρχουν στην είσοδο, όσοι δεν έχουν προμηθευτεί, γιατί ήδη διανέμονται προσκλήσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλους εθελοντές, αλλά όσοι δεν έχουν προμηθευτεί, θα υπάρχουν προσκλήσεις στην είσοδο του Αυριακού. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν από τον γραμματέα του Σωματείου των Συνταξιούχων, τον κύριο Αλιάζη, σε σχέση με την παράσταση που ανεβαίνει στον Αυριακό το Σάββατο, θεατρική παράσταση «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων».
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26 95 0 26 474.

0: Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρίου μας ενημέρωσαν σήμερα το πρωί ότι αναβλήθηκε και θα στείλουν νέα πρόσκληση για το πότε θα διεξαχθεί. Έχουμε όμως συνεδρίαση για εκλογή Προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νησιών και εκεί περιμένουμε τα νεότερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για σήμερα πέρα από τα σημαντικά θέματα με τη διαχείριση των λιμάτων στη Ζάκυνθο, για τα οποία πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες καταγγελίες σε στόλα γανά από κατοίκους και επιχειρηματίες στην περιοχή Μπούκα. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με ενδεχομένως τη συμπεριφορά ορισμένων επιχειρηματιών. Δεν ξέρουμε, δεν θα το πούμε εμείς αυτό, γιατί δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί. Νομίζουμε ότι το καλύτερο από όλα θα ήταν να ελέγξει η υγειονομική υπηρεσία ή όποιος άλλος αρμόδιος φορέας ασχολείται με αυτά τα θέματα. Όταν υπάρχουν διαρροές λιμάτων, όχι από το δίκτυο, το ξαναλέμε, το επίσημο δίκτυο δηλαδή της ΔΕΙΑΣ, είναι απαραίτητο, αναγκαίο, απόλυτα μάλιστα, να γίνει ένας έλεγχος, να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Τις καλημέρες μας σε όλους σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
7: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
6: Στον Ερμή 91,8.
7: Ερμής 91,8.
6: Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Πόσες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

0: και τα λάθη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ζακυνθός Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Και είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο συνός ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα, πήγαινε Μαραμόνα, λόμαρ καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εδώ στο γνωστό μέρος, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, στο El Clásico, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη μας. Ίσως και έξω από το δικό μας πλανητικό σύστημα. Σε όλους τους αστεροειδείς, σε όλους τους γαλαξίες, στα σμήνη των γαλαξιών, σε ανώτερους πολιτισμούς, στους Ανδρομέδιους, εκεί στο Σύριο, ακόμα και στους Ανουνάκι. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το συγνωρίζετε ποιοι είναι οι Ανουνάκι. Πρώτη του μηνός σήμερα, 1η Ιουλίου 2026, παιδιά, έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Καύσον, κουφόβραση, λιοπύρη, ζέστη. Και εγώ είμαστε πάρα πολύ ζέστη. Καύσον.

Τώρα δεν ξέρω βέβαια εσείς που είστε αυτή τη στιγμή και τι κάνετε. Μπορεί να είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, στο air condition, στο κλιματισμό, στα σπίτια σας. Αλλά υπομονή σε όλους εσάς που εργάζεστε στον τουριστικό τομέα ή κάνετε εξωτερικές δουλειές. Είναι μια δύσκολη περίοδος, καταλαβαίνω. Εγώ εδώ στο στούντιο είμαι, Μοναχούλης, παρέα με τα μηχανήματα εδώ, 5-6 υπολογιστές, κάτι κονσόλες, τηλεφωνικά κέντρα, υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, αλλά με ένα air condition ανοιχτό, θερμοκρασία 25 βαθμούς δωματίου, μια χαρά. Έχω και παγωμένο νεράκι, έχω και καφεδάκι. Οπότε λοιπόν όλα καλά. Θετική σκέψη, θετική αύρα, θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Και όλα καλά θα πάνε. Και αν δεν είναι όλα καλά, θα γίνουν. Λοιπόν, εδώ και σήμερα στις επάλεξεις, όπως λέω πάντα, λαβωμένοι μα ποτέ νικημένοι. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Υπάρχουν θέματα εδώ στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο γενικά, με δύο ομάδες που πλέον δικές μας εδώ θα αγωνίζονται σε υψηλότερο επίπεδο. Η ομάδα μας ο ΑΠΣ Ζάκηθος 61 στη Β' Αθηνική κατηγορία, στην Super League 2, έτσι πως ονομάζεται, και φυσικά ο αθλητικός Όμηρος Λεβάντε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα δώσουμε έμφαση μέχρι και την τελευταία ημέρα της εκπομπής, η οποία θα είναι στις 31 Ιουλίου, μετά ένα μήνα ξεκούραση, και από την 1η Σεπτέμβρη κανονικότατα πάλι, εκτός και αν συμβούν απρόπτα πράγματα, όπως μια συντέλεια του κόσμου, να πέσει κάποιος αστεροειδής, να δημιουργηθεί κάτι, ένα φαινόμενο, να γίνει κάποιος πόλεμος μακριά από εδώ. Βέβαια, πόλεμοι υπάρχουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγειά μας, να μπορούμε έτσι να τα λέμε και να τα μόνουμε ραδιοφωνικά. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας και μαζί θα πάμε έως και τις 3:20 περίπου. Σας εξήγησα ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος που πρέπει να τελειώνω την εκπομπή 3:20. Και να το νιώσεις, δεν μπορεί. Λοιπόν, πολλά πράγματα εν εξελίξει. Βέβαια, εν εξελίξει είναι η εκπομπή της Αγγελικής Ξενόφου. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν. Πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά δρόμενα, όλα εδώ στο δικό μας μίξερ, στο blender ή στο πλυντήριο. Σήμερα θα πλύνουμε λευκά. Ο μολυβένιος σου στρατιώτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, λόγω του υπερτουρισμού εδώ στο νησί, το διαδίκτυο έχει γονατίσει, έτσι. Νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με την μεταδεδομένα έξω και με την τηλεφωνία. Εγώ έχω Κοσμοτέ και αντιμετωπίζω πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε κι εσείς. Το ίντερνετ είναι πάρα πολύ αργό. Δεν είναι όπως το χειμώνα. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί πληρώνουμε αυτά τα υπέρογκα ποσά. Να μην μπορούμε να κάνουμε ένα download, ας πούμε, ή ένα upload. Τώρα τι λέω, έτσι. Εδώ σε λίγο δεν θα έχουμε ψωμί να φάμε. Και εσύ λες, κύριε Πέτα, για download και για upload. Όλα καλά θα πάνε, μην αγώνεστε. Τώρα που είπαμε ψωμί να φάμε, σήμερα ήμουν εκεί στην... να πιω ένα καφέ του κύριου Κορονιού και ξαφνικά βλέπω να βγαίνουν έτσι έξω εκεί από τα Lidl δεκάδες τουρίστες με καρότσια γεμάτα φορτωμένα
τρόφιμα από αυτό το σούπερ μάρκετ εκεί στους Αμπελόκηπους και να πηγαίνουν στο δρόμο καρότσια το ένα πίσω από το άλλο. Λέω τι τουρισμό έχουμε έτσι.

Είδα και το Μεξικό σήμερα, πέρασε το Μεξικό. Έχασε και μια ευκαιρία εκεί ο Πινέδα. Βάλε το ρε Πινέδα, βάλε εκεί πέρα το γκολ να γίνεις εσύ ήρωας, να κάνεις το 3-0. Εντάξει, τι να λέμε, Πινέδα, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Βέβαια δεν μπήκε βασικός, έπαιξε νομίζω μετά το 70, δεν κάνω λάθος, στο 80 κάπου εκεί μπήκε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έχει και μια μεγάλη ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πέρασε ξυστά από την συμβολή των δοκών. Λοιπόν, Μουντιάλ, βρισκόμαστε στην φάση των 32, πάμε για τους 16, νοκάουτ παιχνίδια. Βλέπω ότι η Γαλλία πηγαίνει φουλ, πάει φουλ για τελικό. Να δω ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα τη σταματήσει τη Γαλλία. Πάλι δύο εκεί, δύο γκόλ ο Εμπαπέ. Δεν μιλήσαμε χθες με το φίλο μου τον Σπύρο. Σήμερα ίσως γίνει αυτό. Να κάνουμε μια μικρή ανάλυση των παιχνιδιών.

Γιατί... Εντάξει, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί... Όπως και να το κάνουμε. Γιατί... Λοιπόν, σήμερα έχουμε Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 7 η ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα, παιδιά. Δεν μπορώ. Γιατί... Στις 11 έχουμε Βέλγιο, Σενεγάλη. Στις 3 η ώρα το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ρεζεγοβίνη. Αυτά τα τρία παιχνίδια σήμερα. Είπαμε χθες, Μεξικό σημερινός 2-0, Γαλλία, Σουηδία 3-0. Αυτή η ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Και έκανε αυτό το θορυχτό που λέγεται Χάλαντ. Τελικά, όπως αποδεικνύεται, σε αυτό το Μουντιάλ λάβουν έτσι τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκυνθος, να δούμε τι γίνεται στο ωκεανοκίτρινο στρατόπεδο. Τα είπε και χθες ο Σάκης ο Κορονιός. Μας έβαλε λίγο έτσι στη θέση μας, που εμείς λέμε για μεταγραφές, για εκείνο το άλλο, για πράγματα τα οποία θέλουμε να συμβούν στην ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα είναι η δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου των 350.000 ευρώ. Από αυτά τα 350, τα 150 θα είναι εγγυητικοί, τα 200 θα είναι τα υπόλοιπα χρήματα και όλη η διοίκηση αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, μπορεί να επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι η διοίκηση, αλλά υπάρχουν και εξελίξεις που αφορούν τις μεταγραφές. Στοχεύει η διοίκηση σε ποδοσφαιριστές. Η λίστα μεγαλώνει, σβήνουν, ξαναμπαίνουν ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά θα τα πούμε εδώ στο κλασικό τέρμπι της Ζακέθου, να δούμε και πώς πάνε τα διαρκείας. Εδώ με τα διαρκείας τώρα, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, το είπαμε, ώρα ευθύνης για όλους μας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να λυθεί το χειρόφρονο στα διαρκείας. Εντάξει, δίνονται διαρκείας, αλλά όχι με τον ρυθμό που θα έπρεπε αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος στρατηγικός σχεδιασμός για να μπορέσουν να δοθούν τα διαρκείας σε κόσμο που θέλει να πάρει αυτή τη στιγμή. Πάει κάτι να γίνει, πάλι φρένο. Εντάξει, υπάρχει αυτό το, η δικαιολογία να το πω, ότι δεν έχουμε γήπεδο. Όμως δεν είναι το θέμα το συγκεκριμένο, ότι δεν έχουμε γήπεδο. Το είπε και χθες ο Διονύσης Κορονιός, ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε μεταγραφές πρέπει να υπάρχει ρευστότητα στο σύλλογο, και η διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει ως πρωταρχικό στόχο να φτιάξει το μετοχικό κεφάλαιο που απ'

φανταστείτε, 350 χιλιάρικα, έχει δώσει και προκαταβολές, δηλαδή θα φτάσει μισό εκατομμύριο η διοίκηση, αλλά δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή, δεν φτάνουν, πρέπει να κινηθούν τα διαρκείας. Μη μου στένετε εδώ για μεταγραφές, κάλεσε οι μεταγραφές, αλλά πάνω απ' όλα τι να τις κάνω τις μεταγραφές αν δεν έχω φτιάξει μετοχικό κεφάλαιο έως τις 15 Ιουλίου που είναι η καταλυτική ημερομηνία για να μπορέσουμε μετά να πάρουμε τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Εντάξει, μην το βάζετε κάτω, μην απογοητεύεστε, αλλά είπαμε όμως ώρα ευθύνης για όλους μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, να δούμε τι γίνεται και στο άλλο στρατόπεδο πλέον της ομάδας των Αγίων Πάντων και του Γαλάρου, που ανοίγει πανιά για την τρίτη εθνική κατηγορία. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Θα μιλήσουμε για κύπελο ερασιτεχνών. Έχει μπερδευτεί λίγο εδώ πέρα το πράγμα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μπορεί να έχουμε δύο ομάδες του χρόνου στο κύπελο ερασιτεχνών. Να έχουμε τη Θεία Λαμπελοκήπων και να έχουμε και τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να πληρωθούν τα ανάλογα παράβολα. Για την φιναλίστ του κυπέλου είναι 250 ευρώ. Για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία και είναι υποχρεωτική συμμετοχή είναι μια 500. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Αγάπη αυτό που ζούμε είναι σου λέω πανικός. Χαιρετίζω εδώ τα φιλαράκια τα καλά. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κωστάκη. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα Αντίοχε. Χαιρετίζω το φίλο μου εδώ τον το Χρήστο, τον Θανασούλη από το magnesiasports.gr, από το Βόλο, το καλύτερο αθλητικογράφο της περιοχής της Μαγνησίας. Αντίπαλοι μπορεί να είμαστε φέτος, Νίκη Βόλου Αμπζάκυνθος, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα από την Αθήνα. Από την Γλυφάδα μας ακούνε και τα παιδιά. Τώρα βέβαια πρέπει να δίνω και χαιρετισμούς στη Νέα Σμύρνη, λόγω ότι ο ιός ο Ραφαήλ Πέτας από χθες είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης. Τυπικά και ουσιαστικά, διότι ο Πανιόνιος αρχίζει από νωρίς προετοιμασία. Σήμερα οι παίκτες του Πανιονίου περνούν από ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικές εξετάσεις και από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα βάσανα με την ομάδα να πηγαίνει στην Πτολεμαϊδα για να κάνει την προετοιμασία της. Όλες οι ομάδες ξεκινούν, οι ομάδες εκείνες της Super League 1 αλλά και κάποιες ομάδες της Super League 2. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις ομάδες όλες αυτές, να δούμε τι μεταγραφές έχουν κάνει, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε πλέον στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδας μας. Είναι η Ζάκυνθος στην Super League 2, εμείς και άλλες 15 ομάδες. Ενισχύονται οι ομάδες σιγά σιγά, ανοίγει θα έλεγα η κάνουλα των μεταγραφών, εκτός από εκείνες τις ομάδες που πηγαίνουν για πρωτάθλημα που έχουν κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις, και οι άλλες ομάδες σιγά σιγά ξεκινούν δειλά δειλά αυτή την διαδικασία, αλλά και εκείνες οι ομάδες που ανέβηκαν φέτος, όπως είναι ο Παθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η ομάδα μας ο Αμπζάκηθος, αλλά και ο ΠΑΣ Πύργος.

Λοιπόν, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που αφορά φυσικά έναν πολιτικό. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Λέει εδώ πέρα μια έκτακτη είδηση.

Ναι, δυστυχώς έφυγε από την ζωή ο Βασίλης ο Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών, λέει εδώ πέρα, λένε όλες οι ιστοσελίδες. Υπάρχει μια ανάρτηση που έκανε ο γιος του, ο Μάριος, ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, λέει εδώ πέρα, μέσω ανάρτησης στο Facebook, λέει εδώ, ότι πέθανε ο πατέρας του και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ, λέει, τον πατέρα μου. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου, και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργήσει συγγένεια.

Δυσάρεστη είδηση. Έτσι, ο Βασίλης ο Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας ιδιαίτερος πολιτικός. Τον είχαμε μάθει έτσι, από τα τηλεοπτικά παράθυρα εκεί που μιλούσε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει πρώτα μηνύματα, πρώτα τους μηνύματα. Έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές για την ομάδα της Ζακύνθου. Ο φίλος μου εδώ, ο Κώστας, με ρωτάει αν έχουμε καμιά άλλη εξέλιξη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Περιμένουμε τις δύο μεταγραφές, οι οποίες θα γίνουν άμεσα. Αναφερόμαστε στον Νάτσο και στον Παναγιωτούδη. Έχει κλείσει, είπαμε, και ο Αποστόλης ο Στίκας. Υπάρχουν και άλλες τέσσερις ανανεώσεις, αλλά μέχρι εκεί νομίζω ότι ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου στις επόμενες ημέρες, αν και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο στόχαστρο της διοίκησης και του προπονητή αρκετοί ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση και ο προπονητής μιλάνε με ποδοσφαιριστές. Μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο προπονητής είναι αυτός που προτείνει οι ποδοσφαιριστές και από εκεί πέρα η διοίκηση είναι αυτή που αναλαμβάνει ρόλο και μιλάει με τους μάνατζερ των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Ακούγονται πολλά ονόματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακούγονται και 38 ονόματα και ονόματα έτσι, ποδοσφαιριστών που έχουν μεγάλες πορείες στην Β' Εθνική κατηγορία. Αλλά το αλλά το βάζω με τρεις τελείες, διότι από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μια διαφορά. Σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν την ομάδα, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν και τη διοίκηση σε επίπεδο ονομάτων. Αλλά βάζω τρεις τελείες, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω την παρένθεση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα, αυτό έτσι όπως θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, δεν θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα των μεταγραφών. Θα υπάρξουν όμως ζυμώσεις και επαφές με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αναφέρθηκα προχθές στον Τριμάτη, έναν ποδοσφαιριστή που ενδιαφέρει την ομάδα της Ζακύνθου. Όμως υπάρχει και ένας άλλος ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδιαφέρει την ομάδα, βρίσκεται στο στόχαστρο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, στη θέση της συγκεκριμένη, δηλαδή στο δεξί φτερό. Ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι πρώτη νοσή ήταν στην αναγέννηση Καρδίτσας, την περασμένη χρονιά ήταν, νομίζω ήταν στην Νίκη Βόλου, έχει περάσει και από τον Ηρακλή, δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν θέλω να πω το όνομά του αυτή τη στιγμή. Έχει ένα βαρύ βιογραφικό. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί.

Θα μιλήσουμε φυσικά για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Έχω όμως και μία εξέλιξη, την οποία πρέπει να την ψάξω λίγο. Μία εξέλιξη που αφορά το γήπεδο του Γαϊτανίου. Μία θετική εξέλιξη νομίζω.

τον Χλωοτάβητα. Θα προσπαθήσω λίγο αργότερα να μιλήσω με τον κύριο Κώστα Καποδίστρια, τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Θα κάνω μια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε να το βγάλουμε στη γραμμή εδώ, να μας πει τι εξέλιξη έχουμε που αφορά τον συγκεκριμένο Χλωοτάβητα. Οπότε λοιπόν είναι μια είδηση η οποία ήρθε μόλις τώρα και είμαι υποχρεωμένος λίγο να τη διασταυρώσω. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι να κάνω τις επαφές μου και να επιστρέψω σε 30 δεύτερα. Ο

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάνω και τις επαφές μου έτσι, για το θέμα του ενωσιακού γηπέδου. Γιατί πίνω μπάφους και παίζω. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, τον καλό φίλο, τον Νίκο Κοντονή. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια, όπου κάτι έχει συμβεί, κάτι θετικό που αφορά την χρηματοδότηση του χλωοτάπητα από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και μετά φυσικά θα το συνεχίσουμε το θέμα. Αν μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Καποδίστρια, αλλά είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή από ό,τι αντιλαμβάνομαι.

Η εξέλιξη, ξαναλέω, αφορά την χρηματοδότηση του Χλό Τάπιτα. Όπως το είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθο, ο κύριος Καποδίστριας, είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία, την χρηματοδότηση του συνδετικού Χλό Τάπιτα που θα μπει στο γήπεδο του Γαϊτανίου. Αν όμως συμβεί αυτό, πιθανότητα αυτό θα συμβεί, τότε πρέπει να τρέξει και τη διαδικασία παράλληλα και η Δημοτική Αρχή, διότι η Δημοτική Αρχή έχει υποσχεθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της θα φέρει εις πέρας όλη τη διαδικασία του υποστρώματος, να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για να μπει εκεί ο συνθετικός Χλό Τάπιτας. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τον Νίκο Κοντονή, για αυτή την εξέλιξη. Περιμένουμε να πάει λίγο σπίτι του, γιατί είναι μέσα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και οδηγεί. Okay. Λοιπόν, από το ένα θεματάκι στο άλλο θα πηγαίνουμε. Να πούμε ένα έτσι μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηριχτές της εκπομπής: Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Πιτσαρία Τελάρτε, Σάφης Μπάστας, Μάγκο Παραλία Τσιλιδί, Γνωστικό, στο Δρίσκι Νήσις Δραγώνας, Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μοζά Μαρτενέγκο 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, Συγκαμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο Στούντιο Κώστα Μπότα, Γιώργος Μουζάκης, Τρακτορείο Εθνικών Μεταφορών, Λοποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου Καμπασέικα, Τρόφιμα Ανώτερης Ποιότητας, Ακαδημία Ψάκηθος, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας Κώστα Ρετινάδο, Γκίσμο στον Αγκερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαίου Θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Στρωματοποιία Ζακύθος 100 Γερακαριό και τις Τράνιες, Εμπορική και Εκλαβάς Νιώσιος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Ζάχαροπλαστή ο Βερίκιος, Βένους της Παραστός Ελεβή Θοδωρής Ξένος, Περοπολείο Χασαπότα Βέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Καλλινικό Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Περοπολείο Πήλικα, Τέρεζα και Στάθη σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία παλαιματογράφημα εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Την οδό Κάλβου και τον Πονέρα Αγωνία. Και πάντα μαζί μας, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Από τον καλύτερο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. 2 και 28 πρώτα λεπτά, απόγευμα σήμερα. Τετάρτης, 1η Ιουλίου 2026. Και πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας και πάνω απ' όλα καλό φίλο τον Νίκο Κοντονή, ο οποίος μπορεί να μας δείξει τα φώτα του σε μια σημαντική εξέλιξη την οποία περιμένουμε εναγωνίως. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε λίγο εδώ. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, αυτό το θέμα του ενωσιακού γηπέδου, και καθημερινά, είναι σε καθημερινότητά μας δηλαδή αυτό το θέμα, δεν το αφήνουμε ποτέ.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Θες, με ρώτησε με τι θέλεις.
0: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχουμε κάποια εξέλιξη που αφορά τον χλωοτάπητα του συγκεκριμένου γηπέδου?
1: Ναι, έχουμε. Εχθές συγκεκριμένα υπογράψαμε τη σύμβαση για τον χλωοτάπητα με την περιφέρεια έκτης γενιάς. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα προχωρήσει και η διάπλαση του χώρου για να μπορέσει να τοποθετηθεί ο τάπητας.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και την ΕΠ Ζακύνθου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά τι περιλαμβάνει, τι ακριβώς λέει, αν μπορείς να μας πεις κάποιο πράγμα?
1: Ναι, περιλαμβάνει την προμήθεια του τάπητα.
0: Α, την προμήθεια του τάπητα, έτσι.
1: Σε 150.000 περίπου. Mm-hmm.
0: Αυτή, ναι. Ναι, η προμήθεια του τάπητα των 150.000 θα γίνει φυσικά από την περιφέρεια άμεσα, γνωρίζουμε κάτι?
1: Έγινε, ναι, ναι, έγινε άμεσα, άμεσα.
0: Α, άμεσα θα γίνει, δηλαδή η αγορά αυτή, έτσι.
1: Ναι, έγινε, ναι.
0: Δηλαδή περιμένουμε την αγορά του τάπητα ουσιαστικά τώρα, έτσι. Να έρθει στο νησί.
1: Ναι, mm-hmm. Ναι, πιστεύω, ναι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γίνουν και άλλες εργασίες. Κάναμε ένα βήμα.
0: Γίνεται ένα βήμα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι που αφορά τον χλωοτάπητα, όμως δεν αρκεί αυτό.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Η περιφέρεια από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ο κύριος Κώστας Καποδίστριας, ο αντιπεριφερειάρχης, έκανε αυτό το βήμα. Τώρα περιμένουμε και το ανάλογο βήμα από τη Δημοτική Αρχή.
1: Ο Καποδίστριας έκανε αυτό που υποσχέθηκε. Αυτό έχει υποσχεθεί από την αρχή.
0: Ναι, το έχει υποσχεθεί λοιπόν.
1: Ναι, ότι το υλοποιεί.
0: Ναι, το υλοποιεί λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένα βήμα. Τώρα το ανάλογο βήμα πρέπει να γίνει από τη Δημοτική Αρχή.
1: Πρέπει να γίνει, βέβαια, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει από τη Δημοτική Αρχή.
0: Γιατί τώρα.
1: Πιστεύω ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το κάνει ο Δήμαρχος. Δεν νομίζω. Είμαστε σε συζητήσεις. Ότι πει ότι εντός των ημερών θα έμπει εργολάβος.
0: Τώρα, πρόεδρε, φαντάσου να έρθει ο τάπητας στη Ζάκυνθο και να μην έχουν οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι, από την άλλη πλευρά τώρα.
1: Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Mm-hmm. Ο Καποδίστριας τήρησε το λόγο του. Ο μηχανικός έχει βγάλει το. Έχει κάνει τη μελέτη. Περιμένουμε να ξεκινήσει ο Δήμος.
0: Όσον αφορά τον τάπητα, πότε μπορούμε να τον περιμένουμε εδώ στο νησί?
1: Εντάξει, θα μιλήσει με δικό σας τον Καποδίστρια, θα σου πει αυτός. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω ότι έχει προχωρήσει αυτό.
0: Έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να πάμε στην άλλη πλευρά, στην αντιπερα όχθη, που είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Να πιέσουμε.
1: Και όπου αλλού μπορούμε για τα περαιτέρω.
0: Γιατί.
1: Για κερκίδα, για διαπλάτηση.
0: Γιατί, πρόεδρε,
1: των αποδητηρίων.
0: Ακριβώς, υπάρχουν θέματα σημαντικά. Δηλαδή, το πρώτο βήμα έγινε. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά είναι σημαντικό το βήμα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή με τον τάπητα. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου τήρησε λοιπόν την υπόσχεσή τη. Και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμαρχος, είχε μιλήσει και είχε πει ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να διαμορφώσουμε το χώρο, το υπόστρωμα για να μπορέσει να τοποθετηθεί ο τάπητας πάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά έτσι, τη διαμόρφωση των χώρων, την κερκίδα πάνω απ' όλα. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με, με το οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από το νοσοκομείο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Κάνει, γι' αυτό το θέμα έχουμε κάνει αίτηση στο μοναστήρι. Ελπίζω
0: Μητρόπολη,
1: να μας το παραχωρήσει. Ναι. Να γίνει εκεί ένα βήμα. Ναι. Να υπάρχει δηλαδή ένα πάρκινγκ εκεί πέρα, να μπορούν ο κόσμος να εξυπηρετείται. Πιστεύω ότι πρέπει να το δει θετικά η Μονή, γιατί θα εξυπηρετήσει και όλο το χωριό αυτό εκεί πέρα. Έτσι,
0: ναι.
1: Θα απελευθερωθεί και ο δρόμος που έχει τόσα προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από το χωριό.
0: Να μην περνάει,
1: δεν μπορεί να παρκάρει κανένα.
0: Δεν μπορεί να παρκάρει κανένα. Οπότε λοιπόν θα λύσει ένα θέμα. Εσείς σαν ένωση έχετε κάνει έγγραφο, νομίζω.
1: Έχουμε κάνει, ναι, και στη Μητρόπολη και στο μοναστήρι έχουμε κάνει έγγραφο.
0: Ναι, να έχετε μιλήσει και με, νομίζω, και με τον ίδιο τον Σπύρο τον ξένο για αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν ίσως να υπάρχει και μια εξέλιξη από εκεί.
1: Ελπίζω να είναι θετική εξέλιξη.
0: Νομίζω ότι αυτό το βήμα που έγινε τώρα με τον Τάπητα ίσως πιέσει και τα άλλα θέματα, δηλαδή και η Δημοτική Αρχή να λάβει τις απαιτούμενες
1: πρωτοβουλίες. Πρέπει να το καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι είναι θέμα, είναι πνοή του αθλητισμού. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Εγώ το έχω πει, το λέω και θα το ξαναλέω. Είμαστε χειρότεροι στην Ελλάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις και το λέω εκ πείρας, έτσι, γιατί έχω πάει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν το λέω τυχαία.
0: Και
1: στο τελευταίο χωριό. Ναι,
0: το κυριότερο από όλα είναι, φίλε μου Νίκο, ότι αν φτιαχτεί το ενωσιακό, θα λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα του τοπικού ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς, γιατί θα μπορούν να γίνουν και νυχτερινά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Θα βοηθήσει και την ομάδα τη μεγάλη. Γιατί είναι έκτης γενιάς, θα μπορεί να κάνει παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει τους χώρους και αποδυτήρια και για ιατρία. Έχει τους χώρους το ενωσιακό.
0: Έχει τους χώρους και με τη βοήθεια του πάρκινγκ από εκεί μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα τώρα με τη στατική μελέτη της Κερκίδας και νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε αυτό να το λύσει. Δηλαδή, να αναλάβει ένας μηχανικός να κάνει τη μελέτη της στατικής επάρκειας της Κερκίδας. Και έπρεπε αυτό το πράγμα να το κάνει, διότι δεν χρειάζονται τεχνικές εργασίες να γίνουν για αυτή την κερκίδα.
1: Τι να πω, Δημήτρη. Προσπαθούμε για όλα. Ναι. Πριν λίγο είχα πάει στα Λίντερ, τα προγράμματα Λίντερ. Μίλησα με την υπεύθυνη, την κυρία Αντιόχου. Είναι θετική να μας βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ότι θα πρέπει να είναι στην κατοχή μας το γήπεδο, δηλαδή τη σύμβαση που έχουμε κάνει με τον Δήμο, να υπερβαίνει
0: τα 10 χρόνια. Πρέπει να έχετε την υψηλή κυριότητα.
1: Όχι, την έχουμε την υψηλή κυριότητα, αλλά να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Μας τα έχουν χωρίσει, παραχωρήσει για 10 χρόνια, αλλά έχουν ήδη περάσει 2. Και αυτή μου είπε ότι πρέπει να πάρουμε μια παράταση τουλάχιστον 4-5 χρόνια ακόμα για να μπορέσει
0: να μπει στο Lidl.
1: Να μπούμε στα Lidl προγράμματα.
0: Τα Lidl προγράμματα, τα οποία εκεί μπορούν να σας λύσουν πολλά θέματα.
1: Πάρα πολλά, και την κερκίδα και τα αποδυτήρια και τα πάντα.
0: Γιατί τώρα αυτή η λύση που γίνεται με το Δήμο, δηλαδή μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή να δώσουμε το γήπεδο στην ΕΠΣΑΚΙΔΟ για 10 χρόνια, εάν και εφόσον. Όμως όταν γίνεται αυτή η διαδικασία, η ΕΠΣΑ και του χάνει πολλά προγράμματα και από το ΕΣΠΑ και από άλλα προγράμματα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το είπες.
0: Ναι, το ξέρω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να ρωτήσω ότι η Γενική Συνέλευση προχθές έβγαλε μια μεγάλη είδηση που έχει να κάνει φυσικά με την καταλυτική ημερομηνία που έδωσε η Γενική Συνέλευση με 30 Σεπτεμβρίου να λυθούν κάποια θέματα με τα γήπεδα. Αλλιώς δεν θα κατέβουμε να παίξουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που αποφάσισε.
0: Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω πριν πει οτιδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά νομίζω ότι η άλλη πλευρά δεν το έχει πάρει ακόμα στα σοβαρά.
1: Εντάξει, είναι λυπηρό αυτό. Δεν νομίζω. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Η άλλη πλευρά.
0: Θα ήθελα λοιπόν να μου πει τη γνώμη.
1: Εντάξει, δεν θέλω να θίξω καμία εκδήλωση που κάνει ο Δήμος, αλλά δεν μπορούν να φεύγουν λεφτά τώρα. Πάρα πολλά λεφτά για κάποιες εκδηλώσεις και να μην κοιτάει τον αθλητισμό ο Δήμος. Που είναι η πνοή της νεολαίας, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται. Τι έχουμε γύρω μας, έτσι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την απόφαση η οποία ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στην Ένωση να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι. Είναι μια ιστορική απόφαση. Δεν ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα στην Ένωση να πάρθει μια τέτοια απόφαση ως 39, αλλιώς βάζουμε λουκέτο.
1: Εντάξει, τα σωματεία έχουν αγαναχτίσει, υποφέρουνε, κυριολεκτικά υποφέρουνε. Τώρα, να πω ένα παράδειγμα τώρα, ο Δήμος Αλικών που δεν έχει εγκαταστάσεις, να φεύγουν τώρα η ομάδα του Κατασταρίου ή η ομάδα της Δόξας, να πηγαίνει στο Ρωμύρι και να είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν, να πληρώνουν καθαρίστρια και τέτοια και να κάνουν και τόσα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρά θέματα αυτά, δεν είναι...
0: Επίσης,
1: να το δούμε σοβαρά.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Επίσης,
1: το θέμα του αθλητισμού και με λυπεί το γεγονός ότι οι αρχές δεν το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Θέλω να το έχουν πάρει προσωπικά το θέμα. Εγώ από τη μεριά μου κάνω.
0: Έκλεισε η γραμμή. Αν μπορεί ο πρόεδρος να ξαναπάρει σε λίγο πάλι τηλέφωνο, γιατί διακόπηκε. Μη μ' αφήνεις τώρα. Ξαναπάρει.

0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή προηγουμένως. Πάμε όμως, έχουμε τον πρόεδρο της ΕΠΣΔΑ εδώ, κύριο Νίκο Κοντονή. Πρόεδρε.
1: Ναι, συμβαίνουν για αυτά.
0: Συμβαίνουν, σίγουρα.
1: Λοιπόν, εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν σταματάμε καθόλου. Mm-hmm. Προσπαθούμε πάρα πολύ και δεν πάμε μόνο στα λόγια έτσι. Γι' αυτό κάνουμε έγγραφα, για να μένουν τα έγγραφα.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Γιατί τα λόγια είναι το αέρα.
0: Φεύγουν.
1: Ναι. Φεύγουν έτσι. Και πάμε με έγγραφα για να μένουν, να το βλέπουν το πρόβλημα. Εμείς το τονίζουμε το πρόβλημα. Ειδικά τη Γενική Συνέλευση, την απόφαση τη Γενική Συνέλευση, εμείς την κοινοποιήσαμε ακόμα και στον Υπουργό. Έτσι.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό.
1: Εκτός ότι κοινοποιήθηκε και, και στο βουλευτή μας και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη επιστολή που την είδες και εσύ.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό. Πάντως, μας λυπεί το γεγονός ότι βλέπουμε ανά την Ελλάδα να φτιάχνονται τόσα γήπεδα, τόσα πράγματα, τόσα ενωσιακά, να ανακατασκευάζονται, να αναπλάθονται τα ενωσιακά γήπεδα και εμείς αυτή τη στιγμή να είμαστε...
1: Ουραγή τελείως
0: και νομίζω ότι είναι σημαντικό για την ΕΠΣΔΑ Κίνθου, διότι η ΕΠΣΔΑ Κίνθου έχει μια υπόσταση, το γήπεδό της είναι η υπόσταση της ΕΠΣΔΑ Κίνθου, δηλαδή αν δεν έχει το γήπεδο η ΕΠΣΔΑ Κίνθου και έχει μόνο, λειτουργεί μόνο τα γραφεία της, χάνει ένα μέρος από την υπόστασή της.
1: Έχουν αγαναχτήσει οι ομάδες, έχουν αγαναχτήσει, υποφέρουν οι άνθρωποι και κάνουν το χόμπι τους και χαλάνε τα λεφτά τους έτσι και δεν ευχαριστούνται.
0: Ναι.
1: Δεν ευχαριστούνται.
0: Και με ένα ποδόσφαιρο το οποίο έτσι έχω μια φθήνουσα πορεία. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι μεγάλη φθήνουσα. Εντάξει, αυτή η φθήνουσα πορεία είναι παντού, δεν είναι μόνο
0: ναι,
1: εδώ.
0: Δεν είναι μόνο εδώ.
1: Αλλά εδώ είναι περισσότερο, είναι περισσότερο.
0: Φαίνεται εδώ περισσότερο γιατί είμαστε λίγες ομάδες πλέον, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, είμαστε λίγες ομάδες.
0: Ναι, ναι. Τώρα που αναφερόμαστε στο τοπικό ποδόσφαιρο, έχουμε και τις εξελίξεις ότι η Θήλα Μπελοκύπρου δεν δήλωσε τελικά. Έχουμε όμως το Λεβάντε που δήλωσε την τρίτη εθνική κατηγορία. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο όσον αφορά ότι η ΕΠΣΔΑ Κίνθου θα εκπροσωπηθεί από το Λεβάντε στην τρίτη εθνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι καλό για τον τόπο μας.
0: Mm-hmm.
1: Για την ΕΠΣΔΑ, για τον ΟΜΟ, είναι πολύ καλό. Θα υπάρχει και μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μετά την ομάδα τη μεγάλη που είναι σε Β' Εθνική, υπάρχει γενική ομάδα σε Β' Εθνική. Εντάξει, πιστεύω ότι προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι, δίνουν το αίμα τους.
0: Ναι.
1: Και είναι όλο ίδιοι και ίδιοι.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι και ίδιοι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό που συνέβη με το Λεβάντε είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο με την είσοδό του στην τρίτη εθνική.
1: Να σου πω και η Θήλα, θα έχουμε δύο ομάδες στο κύπελλο Ερασιτεχνών.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από το Λεβάντε που είναι υποχρεωτική παρουσία του.
0: Είναι υποχρεωτική
1: είναι
0: του Λεβάντε.
1: Η Θήλα σαν φιναλίστ. Γιατί η Ζάκη θα παίξει στο κύπελλο Ελλάδος, θα πάει η Θήλα Μπελοκύπρου να συμμετέχει στο κύπελλο.
0: Είναι προαιρετική όμως η της Θήλας.
1: Ναι, είναι προαιρετική. Ναι. Είναι προαιρετική.
0: Το παράβολο είναι διαφορετικό βέβαια.
1: Ναι,
0: από
1: εντάξει, από ό,τι μου είπε η πρόεδρος θα πάει.
0: Θα πάει στο κύπελλο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι θετικό βέβαια ότι θα πάει και η Θήλα Μπελοκύπρου, αλλά λοιπόν θα έχουμε δύο ομάδες στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Θα αναμένουμε κάποια εξέλιξη που θα αφορά μέσα στο καλοκαίρι τις προτάσεις που έγιναν στη Γενική Συνέλευση για το τοπικό πρωτάθλημα. Κάποια τύπης, θα έλεγα, ουσιαστική κουβέντα. Μια κουβέντα, όχι Γενική Συνέλευση.
1: Έχουμε να κάνουμε, θα κάνουμε άλλη μια Γενική Συνέλευση. Θα καλέσουμε τα σωματεία να μας κάνουν κάποιες προτάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε και εμείς κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες, θα δούμε. Αν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό του χρόνου.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, το πρωτάθλημα με την απουσία μιας ομάδας όπως ήταν ο Αθλητικός Όμος Λεβάντε, αδυνατεί ακόμα περισσότερο. Θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά, δηλαδή αν κάποια άλλη ομάδα θα πάρει τη θέση του Αθλητικού Όμιλου Λεβάντε.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ανεβαίνει η
0: Δόξα Λιθακιάς. Ναι, ναι. Η ΕΠΣΔΑ Κίνθου θα καλέσει τη Δόξα Λιθακιάς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Θα καλέσουμε τη Δόξα Λιθακιάς.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε 8 ομάδες εκεί, στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και ούτω καθεξής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν θα περιμένουμε κάποια κουβέντα, προτάσεις μέσα στο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, για αυτό το θέμα?
1: Ναι.
0: Βέβαια το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας θα ξεκινήσει το Νοέμβριο, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Περίπου τέλος Οκτώβρη.
0: Έχουμε κάποιο θέμα όσον αφορά τη μεταγραφική περίοδο. Νομίζω ότι είναι όλο το χρόνο πλέον. Έτσι.
1: Πήρε παράταση όλο το χρόνο, όλη την αγωνιστική περίοδο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Μέχρι τέλος Μαρτίου, από ό,τι ξέρω.
0: Μέχρι τέλος Μαρτίου. Ναι. Οπότε όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή μεταγραφή.
1: Μεταγραφές, ναι, ναι.
0: Oh, μάλιστα. Ωραία.
1: Άνοιξε μεταγραφική περίοδο. Γίναμε Αγγλία.
0: Γίναμε Αγγλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλό είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, καλό είναι
1: αυτό, γιατί κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν να αλλάζουν περιβάλλον, μπορεί, ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει τώρα. Έχουμε τη Ζάκετο στην Β' Αθηνική Κατηγορία. Νομίζω ότι και ο ρόλος της ΕΠΖΑ Κίνθου αναβαθμίζεται στα ένα Αθήνες Ζαγραφεία έχοντας μια ομάδα στη Β' Αθηνική, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Και μια ομάδα στην Τρίτη.
1: Εντάξει, η ΕΠΖΑ Κίνθου έχει τη Ζάκετο Β' Αθηνική. Έχει τη Λεβάντα Γάμα Αθηνική, έχει τη γυναική ομάδα Β' Αθηνική. Έχει αναβαθμιστεί, οπωσδήποτε έχει αναβαθμιστεί.
0: Mm-hmm. Έχεις παραπάνω λόγους τώρα, πρόεδρε, να τρέχεις στην Αθήνα.
1: Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το θέμα είναι να γίνουν κάποια έργα εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Mm-hmm. Να δώσουμε σε αυτούς που είναι στα διάφορα πόστα που να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, τουλάχιστον να μπορούν τα παιδιά να ευχαριστούν. Να μπορούν μετά τα παιχνίδι να κάνουν ένα μπάνιο.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί τώρα,
0: δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Να φεύγει η Κυψέλη τώρα και να πηγαίνει στο Ρωμύρι. Τόση απόσταση είναι, ναι, να κάνει προπόνηση.
0: Για να κάνει προπόνηση στο Ρωμύρι, έτσι.
1: Για να κάνει προπόνηση. Άστα παιχνίδια. Και την προπόνηση που κάνει.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το καταστάρι το ίδιο και το καταστάρι. Το ίδιο πρόβλημα έχει και το καταστάρι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε καμία εξέλιξη εκεί με το γήπεδο του καταστάριου. Στο μηδέν είμαστε, για από ό,τι γνωρίζω.
1: Εντάξει, κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι, αλλά δεν βλέπω τίποτα δυστυχώς. Είναι μεγάλη λύση το ενωσιακό να γίνει.
0: Μεγάλη λύση το ενωσιακό.
1: Θα βοηθήσει, ναι, ναι, πάρα πολύ, γιατί θα είναι η προβολή, θα είναι πολλά πράγματα.
0: Βρίσκεται στο κέντρο, θα έλεγα, του Ζακεθίνου ποδοσφαίρου το συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια άλλη ερώτηση για να κάνει με τον αθλητικό Μελολεβάδα. Έχει δηλώσει έδρα, από ό,τι γνωρίζω, σαν πρώτη έδρα το γήπεδο του Μαχαιράου, και σε δεύτερη έδρα έχει δηλώσει το ενωσιακό γήπεδο. Αυτό
1: λέει, είναι υποχρεωτικό αυτό.
0: Αυτό λέει δική μου πληροφόρηση. Είναι υποχρεωτική, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Όσον αφορά τώρα την πρώτη έδρα, θα γίνουν κάποιες εργασίες εκεί, έτσι ώστε να διοδοθεί το γήπεδο για τρίτη εθνική?
1: Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να κάνει και εκεί ο Δήμος τις παρεμβάσεις του. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει, λέει,
0: ναι,
1: στο Μαχαιράδο.
0: Οπότε λοιπόν και εκεί πρέπει να δοθεί.
1: Εντάξει, από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος αγιορισμού, ο κ. Δρόσος, θα κάνουν παρεμβάσεις. Mm-hmm. Στο Μαχαιράδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Ωραία.
1: Γιατί από ό,τι ξέρω, η γυναική ομάδα.
0: Η γυναική ομάδα, όχι, η γυναική ομάδα, έχει πει ο κύριος Γκούσκος στη συνέντευξη.
1: Θα πάει στο Ροϊδό.
0: Θα πάει στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, αν δεν κάνω
1: λάθος. Αμπελοκήπων. Ναι, και η δεύτερη ομάδα, η ΚΑΠΑ 17, θα πάει στο Ρωμύρι.
0: Τώρα το γήπεδο των Αμπελοκήπων δεν ξέρω αν πληρεί τις προδιαγραφές για ομάδα Β' Αθηνικής γυναικεία. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά οκ. Okay. Αυτό τώρα πρέπει να το δει και να το δουν και αρμόδιοι φορείς αυτό, για να το δει και...
1: Πιστεύω να στείλουν το ΦΕΚ, να τα δούμε αυτά. Mm-hmm. Να ξέρουμε τι θέλουν.
0: Ναι, ωραία.
1: Όπως έχουν στείλει για τη Β' Αθηνική, mm-hmm, και για τη Γάμα, πρέπει να στείλουν και για τη γυναική ομάδα ΦΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση. Μουντιάλ βλέπεις?
1: Βλέπω, ναι.
0: Τι βλέπεις το μέχρι στιγμής που έχεις γνώση και ξέρεις?
1: Πιστεύω ότι η Γαλλία δεν μπορεί να την παίξει καμιά ομάδα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα η Βραζιλία με την Αργεντινή θα είναι...
0: Βαριές φανέλες, βαριές φανέλες, ναι.
1: Βαριές φανέλες και οι δύο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε και το Μαρόκο, έτσι. Μπορεί να κάνει την έκκληση. Μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε ομάδα.
0: Μου αρέσει εμένα το Μαρόκο.
1: Ναι. Βλέπουμε τώρα, είδες, τις αφρικανικές χώρες,
0: ναι, ναι,
1: τι ανάπτυξη έχουν στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Γιατί πολλοί παίχτες παίζουν στην Ευρώπη, έτσι.
1: Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, αλλά βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις που έχουν. Εγώ,
0: ναι,
1: θυμάμαι όταν, ναι, πήγε το 1974 το Ζαΐρ στο παγκόσμιο κύπελο,
0: ναι,
1: και βλέπαμε τώρα που παίζανε σε ξερά και σε κάτι γήπεδα χωρίς κερκίδες. Mm-hmm. Και βλέπουμε τώρα τι εγκαταστάσεις και τι γήπεδα έχουν φτιάξει στην Αφρική.
0: Υπάρχει μεγάλη άνοδος. Μεγάλη άνοδος στο αφρικανικό ποδοσφαίρο.
1: Άνοδος, και θα πρέπει να το δούμε σαν παράδειγμα.
0: Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, η Αλγερία, έτσι, το Μαρόκο, η Αίγυπτος. Σου λέω τώρα ομάδες, δεν σου λέω και οι άλλες από κάτω ομάδες, έτσι, αλλά βλέπεις τώρα ακριβώς γίνεται, και βλέπεις τώρα και η Ευρώπη, μεγάλες ομάδες, βαριές φανές, δηλαδή η Γερμανία έξω, Ολλανδία έξω. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Έχει ανέβει το ποδόσφαιρο, παγκοσμίως τώρα. Δεν είναι οι μεγάλες χώρες που δεν χάνανε από αυτές τις ομάδες με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χάνανε. Και είναι κρίμα που δεν είμαστε εμείς σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι.
1: Εντάξει, εμείς έπρεπε να είμαστε, γιατί πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από τη Σκωτία.
0: Σίγουρα.
1: Μας απέκλεισε και πιστεύω ότι έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Τώρα εκεί πιστεύω ότι γίνανε κάποια λάθη.
0: Ναι.
1: Και τα πλήρωσε η εθνική μας. Είναι κρίμα όμως.
0: Βλέπεις λοιπόν Γαλλία, ε?
1: Γαλλία βλέπω, πρώτο φαβορί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι σε...
1: Είχα πάει στο παιχνίδι που παίξαμε με τη Σκωτία εδώ.
0: Ναι.
1: Που τους βάζαμε ό,τι ώρα θέλαμε γκολ. Μας απέκλεισε η Σκωτία.
0: Μας απέκλεισε η Σκωτία.
1: Κρίμα, δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι έγινε λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Το
1: ξέρω. Είναι κρίμα που δεν πήγαμε.
0: Το γνωρίζω. Εντάξει, λοιπόν. Αγαπημένο μου φίλε, ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: για χαρά. Αυτά από τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, Νίκος Κοντονής. Πάντα έτσι δέχεται την πρόσκληση, την οποία πάντα του κάνουμε εδώ την τηλεφωνική, απαντάει σε όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω απ' όλα έχει μια θετικότητα, ένα καθαρό πρόσωπο του Ζαγκηθινού Ποδοσφαίρου. Να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3:50 η ώρα. Θα πηγαίνουμε έτσι, όπως είπα προηγουμένως, μπαλάκι του πινκ-πονγκ από το ένα στ' άλλο. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλάμε για τοπικό ποδόσφαιρο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ένα καλοκαίρι ολόκληρο, ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει μια φθήνουσα πορεία. Να δούμε τι θα γίνει βέβαια με το νοσιακό γήπεδο, γιατί εδώ μπαίνει πλέον μια σημαντική παράμετρος. Το ακούσατε προηγουμένως, έχει να κάνει με τη σύμβαση την οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΠΣ Ζακύνθου και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για, για την αγορά του χλωροτάπητα έκτης γενιάς, παρακαλώ, συγκεκριμένος χλωροτάπητας. Πρέπει πλέον όμως, από τη στιγμή που βγαίνει αυτό προς τα έξω, η Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της. Τι και ποιες είναι αυτές? Να μπουν μέσα οι τεχνικές υπηρεσίες, να φτιάξουν το υπόστρωμα, να καθαρίσουν το χώρο, να αναπλάσουν τα αποδυτήρια, να γίνει η μελέτη στατικής επάρκειας της κερκίδας, να βρουν έτσι, να βρει χορηγούς η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να φτιάξει αυτή την κερκίδα, τουλάχιστον τη μισή κερκίδα. Και η ΕΠΣ Ζακύνθου από την άλλη πλευρά να μπορέσει να πάρει αυτό το κομμάτι του πάρκινγκ που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, που βρίσκεται πίσω από το ένα τέρμα προς τη μεριά του νοσοκομείου, έτσι ώστε εκεί να δημιουργηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, ένα πάρκινγκ για τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές, αλλά για τους φιλάθλους που ενδεχομένως να παρακολουθούν τα παιχνίδια στο ενωσιακό γήπεδο. Όπως όλα δείχνουν, έγινε ένα βήμα, ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα που αφορά την αγορά του χλωτάπητα έκτης γενιάς. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια. Δεν μπορούμε να τον έχουμε στη γραμμή μας αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό να γίνει αύριο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή έτσι περατζάδα, να δούμε τι γίνεται στις άλλες ομάδες μας, ομάδες της β' εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, αυτή την βόλτα μας. Με την Super League 1, να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, όχι από τις ομάδες, αλλά από αυτά που συμβαίνουν στον οργανισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας. Είχαμε εκλογές εχθές για ανάδειξη προέδρου στην Super League 1 και τελικά είχαμε ισοπαλία. Μαρινάκης Αλαφούζος 7-7.

0: μου παίρνω. Θα γίνουν επαναληπτικές στις 14 Ιουλίου.
1: Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη.
0: 7-7 λοιπόν η διαδικασία η συγκεκριμένη. Δεν ανέδειξε την νικητή. Την περασμένη φορά ο Μαρινάκης κέρδισε τον Αλαφούζο με την μία ψήφο αυτή του Πανατολικού.
1: Η στιγμή για τη χαρά, για την παρηγοριά.
0: Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο Πανατολικός πήγε από την μεριά του Αλαφούζου. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει την 3η 14 Ιουλίου, που είναι η επαναληπτική εκλογική διαδικασία, προκειμένου να βγει λευκός καπνός για το πρόσωπο του Προέδρου του Συνεταιρισμού. Λοιπόν, υπέρ της υποψηφιότητας του Μαρινάκη ψήφισαν οι Ολυμπιακός, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Όφη, Βόλος και Καλαμάτα. Υπέρ της υποψηφιότητας του Αλαφούζου ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Κηφισιά, Λεβαδιακός, Ηρακλής και Πανατολικός. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε 7-7.

Και πάρει και σχετική ανακοίνωση από την διοργανώτρια αρχή κατά τις αρχιερεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Ηγετικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικός του κύριου Ιωάννη Αλαφούζου και του κύριου Ευάγγελου Μαρινάκη. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η αναπληρωματική πρόεδρος, η αναπληρωτή πρόεδρος, η κυρία Εκατερίνη Κοστζένογλου, να παραμείνει με εξουσίες Προέδρου μέχρι τις 14 Ιουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου με θέμα την κατάρτιση προκήρυξης πρωταθλημάτων Super League Ανδρών και επόμενης αγωνιστικής περίοδου 26-27. Και το πρωτάθλημα έχει κλήρωση την 5η 16 Ιουλίου.

Τώρα βέβαια στην διαδικασία της συγκεκριμένη, στις 17 του μηνός λοιπόν, θα υπάρξει, θα αποφασιστεί αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση της Super League 1.

Τώρα θα πει κάποιος, εμάς μας ενδιαφέρει αν θα γίνει αναδιάδρωση στην Super League. Μας ενδιαφέρει.

Στις 15 Ιουλίου τελικά οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση της Super League, λέει εδώ πέρα η ιστοσελίδα magnesiasports.gr. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν βγήκε χθες πρόεδρος, στις 15 Ιουλίου θα αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει με την πρόταση της Κηφισιάς, την οποία την στηρίζει πλέον και ο Ηρακλής. Και τι λέει λοιπόν η συγκεκριμένη

Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Την επόμενη χρονιά, αν περάσει η αναδιάδρωση, να μην ανέβουν μόνο δύο από τη Super League 2, δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος, αλλά να ανέβουν οι τρεις πρώτες ομάδες. Αυτό αλλάζει λοιπόν και τη δομή του πρωταθλήματος, όπως το αντιλαμβάνεστε, και υπάρχει περίπτωση, αν περάσει αυτή η αναδιάδρωση, να μην πέσουν τέσσερις ομάδες, να πέσουν μόνο τρεις από την Super League 2. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και το σχετικό, θα έλεγα, ενδιαφέρον. Όλα αυτά βέβαια θα συζητηθούν στο Συμβούλιο στις 15 του Ιουλίου.

γίνεται μια μεγάλη μάχη που αφορά φυσικά έτσι, την Προεδρία ανάμεσα στους δύο Προέδρους, Αλαφούζος και Μαρινάκης, Μαρινάκης και Αλαφούζος. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ δημιουργείται πάλι ένα τρίπολο μεταξύ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ήταν αυτό το τρίπολο ουσιαστικά που άλλαξε τότε τα δεδομένα στην ΕΠΟ, την εποχή του Γκυρτζίκη, με τον τρόπο που έγιναν έτσι οι εκλογές από τις ενώσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα πάλι να δημιουργείται ένα μέτωπο μεταξύ των τριών μεγάλων ομάδων απέναντι στον Ολυμπιακό. Να

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Super League 2, τι κάνουν οι ομάδες, πώς έτσι ενισχύονται, τι ακριβώς κάνουν οι ομάδες εκείνες που θα ενδεχομένως να πάρουν το πρωτάθλημα, που πηγαίνουν για το πρωτάθλημα, να το πω έτσι διαφορετικά. Να πούμε ότι παίκτης Τούπα Νιονίου είναι ο 30χρονος μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος είναι γεννημένος το 1996. Σέρβος, διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Σερβίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ελλάδας. Τα τελευταία διετία αγωνίστηκε στον Όφι, με τον οποίο πραγματοποιεί συνολικά 21 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Μπαϊνόβιτς έχει χρηστεί διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας, αλλά λοιπόν είναι παίκτης του Πανιωνίου.

Να πούμε βέβαια όσον αφορά τον Πανιόνιο ότι δεν υπολογίζεται στα πλάνα του νέου προπονητή ο Κολοβός. Ο Δημήτρης Κολοβός δεν θα συνεχίσει πιθανότητα στον ιστορικό, όπως του ανακοινώθηκε ότι ο παίκτης ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του συλλόγου πως δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Κολοβός έχει συμβόλαιο με τον ιστορικό για ένα χρόνο αγώνη, αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία

0: δεν υπολογίζεται πλέον από τον νέο τεχνικό, από τον Ισπανό τεχνικό της ομάδας για τη νέα χρονιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, προτάθηκε και στη Ζάκυνθο. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζω περισσότερα. Ακούστηκε ότι ο συγκεκριμένος παίχτης προτάθηκε στην ομάδα της Ζάκυνθο. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρίσκεται, θα έλεγα, βρίσκεται στο στόχαστρο της Ζάκυνθο, είναι ένας παίχτης ο οποίος ακούς το όνομα Πασκάλης Κάσος, ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία.
1: Και το όνειρο πάλι, την αλήθεια θα σώσει, θα με κοντά σου.
0: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμη. Αγωνίζεται σε όλη την δεξιά πλευρά. Πασκάλης Κάσος, ό,τι μέχρι πρότινος αγωνιζόταν, νομίζω, στην αναγέννηση Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι πρότινος ήταν και στην Νίκη Βόλου, συμπαίχτηση με τον Ραφαήλ Πέτα.

0: Να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης Β' έκανε την πρώτη του ανανέωση με τον Τερεζίου. Είπαμε για τον Μπαϊνόβιτς στον Επανιόνιο. Να πούμε ότι παίχτης του Παθρακικού θα είναι και τη νέα χρονιά 23χρονος μέσος Στέφανος Ρούτσης. Να πούμε ότι τη βόμβα την έριξε η Μαρκό. Η Μαρκό, σύμφωνα με πληροφορίες, ρίχνει χρήμα για να μπορέσει να κάνει την έκπληξη φέτος. Να πούμε ότι η Μαρκό ανακοίνωσε την μεταγραφή του Σέρβου μέσου Νεμάνια Μιλόγεβιτς, ο οποίος έρχεται να προσθέσει ποιότητα στη διεθνή και διεθνή άβρα και δυναμισμό στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι γεννημένος το 1998. Να σημειωθεί ότι είναι και κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου. Ξεκίνησε την πορεία του από τις φημισμένες ακαδημίες σερβικής Τσουκαρίσκι και συνέχεια μεταπίδησε στην ιστορική Βοηβοτίνα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει καταγράψει σημαντικές παρουσίες. Αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Super League με τη φανέλα του Πανιωνίου που κατέγραψε 17 συμμετοχές και πετύχε ένα τέρμα.
1: Στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή.
0: Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της Αττικής την προσπάθεια που κάνει να ανεβάσει επίπεδο. Πολύ με έτσι, σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την Μαρκό. Να πούμε ότι ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Σαποβάλοφ, είναι πλέον παίκτης της Ελλάς Σύρου.

0: Λοιπόν, θα ξανακάνουμε πάλι αυτή την περατζάδα από την Super League 2. Είναι οι ομάδες εκείνες που μας ενδιαφέρουν, γιατί θα αγωνιστούμε με αυτές τις ομάδες. Όμως βάζω μιάνο τελεία, γιατί έχω τηλεφωνική παρέμβαση και δεν είναι άλλος από τον ξενυχτισμένο για άλλη μια φορά, έτσι, το φίλο μου τον Σπύρο τον Δρόσο. Γεια σου γιγαντά μου.
1: Γεια σου Βίπτη.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά μου. Ξενύχτησες?
0: Ξενύχτησες?
1: Με γελάσαν. Έπεσα κατά τις 2 να κοιμηθώ 2 ώρες, βάνω 4.
0: Ναι.
1: Σηκώνομαι και μου δείχνει επαναλήψεις. Τι έγινε βρε φίλε? Τι έγινε, που βγαίνει μια κορδέλα πάνω μετά από μια ώρα? Τόσο έχασα μια ώρα ήδη. Ναι, έκατσα, έπιασα καφέ, τι να κάνω.
0: Έκανε, εντάξει, πού να κοιμηθείς μετά?
1: Ναι, βέβαια, πήγα να δικιά μου, αλλά λέω θα ξυπνήσω το ημίχρονο.
0: Εντάξει,
1: και μέχρι και το αγιάζει αυτή η στρομερή γρασία.
0: Ναι, μα να σου πω κάτι τώρα, και αυτό μας έχει φάει το ξενύχτη με αυτό το Μουντιάλ, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Καλό είναι. Εγώ έτσι και δεν καθόμουν για την Γουαρανή να παίξω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, αλλά.
1: Στην Παία, στη Βραζιλία, άσε
0: μου. Εντάξει, μας αρέσουν τα Μουντιάλ αυτά που είναι για τους ξενύχτηδες αυτά τα Μουντιάλ.
1: Και η ουσία είναι ότι θα έκανα ένα πρώτο ημίχρονο δυναμική, Δημητρή. Του Μεξικού.
0: Το πρώτο μίχρο ήταν φωτιά, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, αν παίξουν έτσι, όποιος πάει εκεί μέσα θα νετάρει, έτσι.
0: Ναι. Καθάρισε, δηλαδή, από το πρώτο μίχρο το Μεξικό.
1: Δηλαδή, κόντρα γρήγορα, χίτητα, μαρκάρισμα.
0: Ναι.
1: Έλα, από άσημο, Μεξικό, δεν ξέρω κανέναν εγώ από εκεί.
0: Ναι, το Πινέδα.
1: Ναι, τον Πινέδα και τον άλλον. Ναι,
0: να σου πω, έχασε μια ευκαιρία ο Πινέδα, θα μπορούσε να το βάλει και τον γκολ.
1: Ναι,
0: ωραία το έκανε, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα εκεί. Ναι. Πρέπει να πάει, να πάει, ναι, με πάρει μπαίνω.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Εμένα, Σπύρο, μου, να σου πω το εξής. Μου αρέσει το Μεξικό σαν ομάδα. Μου αρέσει.
1: Δεν ξέρω. Το καθάρισε στο 30 λεπτό και τελείωσε μετά.
0: Και μετά ας να κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Το καθάρισε.
1: Ναι, μετά τελείωσε. Το καθάρισε και τελείωσε. Ναι. Τα κατάκανε. Ναι. Γιατί είχε και μία νωρίτερα να κάνει.
0: Και θα σου πω κάτι για το Μεξικό. Τι βλέπω. Έχει μία σοβαρότητα σαν ομάδα. Αντιμετωπίζει τα παιχνίδια πάρα πολύ σοβαρά και όρημα.
1: Όσα έχω δει σε κόντρα επίθεση και μαρκάρισμα είναι η καλύτερη.
0: Ναι. Πολύ τρέξιμο.
1: Και εγώ έτσι θέλω το ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Αυτός που βάζει. Αυτός...
1: Όχι την άπνοια, ναι, του κυρίου Κούμαν.
0: Πάμε τώρα να σου πω. Αυτός που βάζει το πρώτο γκολ στο Μεξικό. Βρε, τι ήταν αυτό, ρε παιδί. Έκανε το μισό το γήπεδο, το έκανε σε κλάσμα το δευτερόλεπτο, έτσι.
1: Και πήγαν να τον βγάλουν και offside από εκεί.
0: Ναι. Ήταν πίσω από τη σέντρα όμως.
1: Επιλέγω ότι σε ένα βήμα.
0: Ένα βήμα ήταν.
1: Και τη σέντρα. Ένα βήμα ήταν.
0: Ναι.
1: Ένα βήμα, επιλέγω ότι μισή. Για τον βγάλουν από τη σέντρα offside.
0: Για πες μου τώρα για τον Κούμαν. Για τον
1: Κούμαν. Ναι. Αυτό είναι περιπατητές ήταν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πας στην παράταση και στα πέναρτι.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται μία παράταση, Δημήτρη. Δεν είδα τους θερματοφύλακες μία παράταση.
0: Ναι.
1: Εάν τους είδες κάποιον,
0: ναι.
1: Να μου πει ότι είδα τον τάδε θερματοφύλακα, έκανε μία απόκριση και τον άλλον.
0: Σωστά.
1: Ρε Ολλανδί.
0: Ναι, Ολλανδί. Πραγματικά, έτσι, τι να πω.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο έπαιζε η Ολλανδία.
0: Εντάξει, απογοήτευση. Να πούμε κάτι για την Ολλανδία. Ότι στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν έτσι.
1: Μα γι' αυτό δεν είχα ελπίδα.
0: Είχε δείξει κάποια στοιχεία και λέω θα πάει καλά αυτή η ομάδα, ρε παιδί.
1: Δεν τη μελετάγαμε, δεν το λέγαμε. Ναι,
0: αλλά πρόσεξε. Τι είχαμε πει όμως, Σπύρο, για το Μαρόκο? Τι είχαμε πει?
1: Είχαμε πει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που έχει κάτι που δεν το έχουν κάποιοι.
1: Πώς τη φαντάζουμε αυτή την ομάδα? Καλή, κακή, μεσαία, ούτε ξέρω πού να την πάω.
0: Ναι.
1: Είναι σαν τζαπατσούλικη. Δεν έχει εκείνο που φαντάζομαι εγώ. Παίζει το 20 λεπτό της, κάνει την κάθεται, ξαναχτυπάει.
0: Δεν είναι σαν το Μεξικό.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά τώρα πρόσεξε όμως, ολόκληρη Ολλανδία.
1: Ναι. Περιπατητές, έτσι. Είχαν την μπάλα οι άλλοι, ας πούμε, και αυτό είναι κοιτάζανε.
0: Ναι,
1: δεν πήγαινε να πάνε στον παίκτη με τίποτα. Ναι.
0: Άσε που μετά, στο, μετά όταν άρχισε η παράταση δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους με τίποτα.
1: Μα την Περμαχή μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απίστευτο.
1: Εκεί ηλικία μιλάμε. Γιατί στο παιχνίδι ήταν ψηλό καλό το παιχνίδι γενικά.
0: Ναι, ναι, ήταν καλό. Ναι, ήταν.
1: Κάπως, εντάξει, όχι τέλειο, αλλά η παράταση τους.
0: Να σου
1: μα
0: πω.
1: Είναι δηλαδή να την ξαναδώ που να την έβρω σε βίντεο.
0: Και την ώρα που τελείωσε, τι ώρα μιλήσαμε, 7 και 4.
1: Ναι.
0: Στο τηλέφωνο που μιλήσαμε το πρωί.
1: Και μου έπαιξε, καλή ήταν.
0: Καλή ήταν, αλλά.
1: Τι καλή, αλλά αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε.
1: Επειδή ήταν πρωί και θα κατέβουν, ναι. Δεν ήθελα να σου πάμε αυτή την κουβέντα.
0: Τι κουβέντα ήταν εκείνη τη στιγμή, αλλά.
1: Τι μου λέει, ρε, Δημήτρη, να σου πω πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι η παράταση που. Ότι...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άσε.
0: Θέλω να μου σχολιάσεις. Περίμενε,
1: Δημήτρη.
0: Σχολιάσέ μου Γερμανία Παραγουάη, σε παρακαλώ.
1: Ένα λεπτό, άστο αυτό.
0: Ναι.
1: Παγκόσμιοι παίχτες αυτοί με 50 και 80 και 100 εκατομμύρια αυτά,
0: ναι.
1: Τα πέναλτι.
0: Ναι. Α, στα πέναλτι. Πάμε στα πέναλτι τώρα. Πάμε στα πέναλτι.
1: Δεν τρέπονται. Ναι. Που θα βαρέσω 10 και θα βάλω τα 9.
0: Ναι. Δηλαδή ο άλλος παίρνει 80 εκατομμύρια το χρόνο. Και βαράει.
1: Και τι πα τα πουλιά, βρε.
0: Όχι, το κυριότερο ποιο είναι. Εκτός από αυτό δεν έχουν και ψυχολογία, τους βλέπεις.
1: Βήματάκια μπροστά στην μπάλα, τσουκ, και μετά πού.
0: Εκεί στα πέναλτι της Γερμανίας, οι Γερμανοί δεν ήθελαν να χτυπήσουν το τελευταίο πέναλτι.
1: Εκείνο το κρέας, ένα ψυχανθό. Βάρος το πρώτο, βάρος.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα αυτοί να παίρνουν τόσα εκατομμύρια και να φοβούνται να χτυπήσουν ένα πέναλτι.
1: Να μην μπορούν να βαρέσουν ένα πέναλτι. Σοή.
0: Ναι. Για πες μου, τη Γερμανία πώς την είδες?
1: Πολύ καλή.
0: Ε?
1: Η χειρότερη ομάδα του Μουντιά. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Μακράν. Έτσι.
1: Βρε, πού να βρεθεί Φέλερ, μωρέ. Ναι. Πού να βρεθούν. Πού να βρεθούν οι παίκτες από τη Μαρσέγγια.
0: Πού να βρεθεί ο Μάγκα. Ο Μάγκα, πού να βρεθεί.
1: Ο άλλος έφαγε 8 γκολ καθιστός μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ρε, δεν έχει 80 εκατομμύρια αν τερματοφύλακα η Γερμανία.
0: Διαβάζω λοιπόν, πρόσεξε, τις εφημερίδες στη Γερμανία. Τέτοιο κράξιμο που κάνουν στην εθνική τους δεν υπάρχει.
1: Μα δεν μπορεί να είναι, ήταν μούτρα αυτά.
0: Και λέει,
1: βρέσανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακούς, λέει λοιπόν η Bild Zeitung, μια μεγάλη εφημερίδα, λέει η Γερμανία αυτή είναι και πιο αργή από το replay.
1: Αν τι. Αν τι.
0: Ναι, ναι.
1: Βρέσανε με αυτό το αριστερό σου, μωρέ. Κάμε και ένα σουτ, μωρέ.
0: Απογοήτευση, απογοήτευση αυτή. Και πρόσεξε, μωρέ. Και πρόσεξε. Και άλλες χρονιές η ομάδα της Γερμανίας μπορεί να μην είχε, ας πούμε, αυτή την τους μεγάλους παίκτες. Δεν είχε αυτά τα μούτρα. Πάντα είχε. Οι Γερμανοί είχαν μούτρα στα Μουντιάλ. Πάντα δείχνανε κάτι. Ναι, ναι. Και ποιος από την Παραγουάη. Από την Παραγουάη. Τι να πω τώρα.
1: Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ομάδα του πλανήτη.
0: Ναι. Πάντα την Παραγουάη.
1: Λοιπόν. Στο θέμα εχθές, λοιπόν, οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δημήτρη, η Νορβηγή, ναι. Είναι ψυχρή.
0: Πω, ναι, ναι.
1: Είναι ψυχρή. Δεν ξέρουν μπάλα καλή, μπορώ, ναι. Να το πω.
0: Δεν έχουν ποιότητα, όχι, εντάξει.
1: Ναι, είναι νορβηγικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά τα γομάρια δεν λέω ότι θα.
0: Ναι.
1: Σε μεγαλύτερο παιχνίδι.
0: Εντάξει, αυτός ο Χάλαντ είναι πραγματικά θορυχτό. Ναι,
1: αυτό ξεχωρίζουμε. Αυτό είχε ένα που του κάνει τις παλιές, ο Έγκλαντ, όπως με λες.
0: Ναι, αλλά πώς να πάει ψηλά η Νορβηγία, Σπύρο. Εντάξει, δύσκολο το βλέπω.
1: Δύσκολο, αφού τουλάχιστον με τη δήλωση που έκαμε μετά στο παιχνίδι είπε και πολύ που περάσαμε εδώ πάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Χάλα.
0: Ναι.
1: Δεν το περιμέναμε κι εμείς, ας πούμε, γιατί δεν είμαστε. Γιατί έχουμε να κάνουμε 30 χρόνια συμμετοχή.
0: Εντάξει, μέχρι εδώ που φτάσανε καλά είναι όμως.
1: Αλλά θα δυσκολέψουν την ομάδα που θα παίξουν. Το λέω.
0: Εμένα μου αρέσει η Γαλλία, Σπύρο. Δεν ξέρω. Η Γαλλία βλέπω ότι.
1: Η Γαλλία, κοιτάξτε, να δείτε, το έχουμε πει από την αρχή. Εάν τα μουλάρια που έχει εκεί μπροστά παίξουν λίγο σοβαρά, δεν υπάρχει άμυνα να σταματήσει.
0: Είναι δυνατόν τώρα ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ τώρα είναι παίκτες οι οποίοι.
1: Είναι εκείνο το εργαλείο στη μέση που σου έχω πει που δεν ξέρω που παίζει και δεν μου πες.
0: Εγώ θα σου πω κάτι
1: από
0: για τη
1: Γαλλία. Το 11, ποιος είναι, μωρέ,
0: για τη Γαλλία.
1: Πώς με λένε.
0: Περίμενα, σου πω κάτι για τη Γαλλία. Η Γαλλία σμπαραλιάζει όλες τις άμυνες.
1: Ναι, ναι. Αυτός ο κύριος έξι ασίστ.
0: Σμπαραλιάζει όλες τις άμυνες. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα. Και, σου πω το εξής. Δεν νομίζω ότι μπορεί ούτε η Αργεντινή ούτε η Βραζιλία.
1: Δεν είναι, Μέχρι αυτή τη στιγμή πάει. Στη μεριά της δεν πιστεύω να την καθαρίσει κανείς.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα από το τελικό.
0: Ναι. Σωστά.
1: Τελικό είναι τελικό.
0: Σήμερα τι βλέπεις, Αγγλία, Κονγκό, εντάξει. Εδώ...
1: Η Αγγλία θα περάσει, αλλά θα αποκλειστεί μετά.
0: Μετά παίζει με τη Γαλλία, νομίζω.
1: Όχι.
0: Όχι, μετά είναι, δεν είναι. Η διασταυρώση είναι αλλιώς, ναι.
1: Όχι. Παίζει με το Μέξικο.
0: Α, με το Μέξικο είναι, ναι, σωστά.
1: Παίζει με το Μέξικο και δεν ξέρω αν μπορέσουν να τους κυνηγήσουν.
0: Να κυνηγήσουν αυτά τα τρεχαντήρια του Μέξικο, ε.
1: Ναι, ένα 60 ο καθένας. Ναι. Ένα ψηλό είδα μοναχά σε τρεφά.
0: Πραγματικά. Εντάξει, ναι. Για το άλλο το Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Το Βέλγιο είναι η απελπισία μου που σου λέω, για τώρα δεν ξέρω αν δυναμούσει.
0: Εγώ δεν βλέπω να περνάει το Βέλγιο πάντως.
1: Εντάξει, είναι και Σενεγάλη δεν γίνεται. Δεν ξέρω.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, εδώ πιστεύω ότι η Αμερική θα περάσει.
1: Άμα ανεχάσω και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χάθηκα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω να πάω.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, τι βλέπεις τώρα, Εμπαπέ, Μέση, κοντά-κοντά, έτσι, φέτος, μαζί.
1: Κοίτα, να δεις, αν προχωρήσουν και οι δύο, θα πάνε στα 6-7-8.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπωσδήποτε, ναι. Γιατί ο άλλος δεν έχει παίξει ακόμα το παιχνίδι, αν τον έβαλει, δεν ξέρουμε κιόλας.
0: Ναι, εσύ λες για το Μέση, ε.
1: Ναι, μπορεί να κάνει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οπότε θα
0: το βάλει το Σάββατο.
1: Εντάξει, εκεί, στα 8-9 γκολ, πιστεύω, θα πάνε. Αν πάνε μέχρι τέρμα, έτσι.
0: Εντάξει, πολυβόλο ο Εμπαπέ όμως.
1: Ναι, όταν σηκώσει το πόδι τελειώνει.
0: Τελειώνει όλη η ιστορία εκεί πέρα. Έχει και εδώ κάτι όμως.
1: Ειδικά αυτό το χώρο που έκαμε, το Ζήκη Ζάκα και πάτο.
0: Ναι. Έλα. Βλέπουμε πάντως τώρα, Σπύρο, το εξής. Ότι σιγά σιγά λάμπουν τα μεγάλα ονόματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γενικά όμως, Δημήτρη, ποδοσφαιρικά δεν μ' αρέσουν.
0: Όχι, αλλά γενικά όμως τα μεγάλα ονόματα κάνουν τη διαφορά πλέον.
1: Εντάξει, θα το δείξουν και ένα μεταξύ τους ποια είναι η διαφορά τους.
0: Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Μέση. Βλέπεις και τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία έχει πάρει τα πάνω του, τον Χάλαντ. Έτσι, βλέπουμε.
1: Αυτοί έτσι και έτσι θα τους βλέπαμε, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έστω και σε ένα-δύο παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο άλλος και ο Άγγλος. Ναι.
1: Γιατί μην παίρνουμε και το ηλικιακά, είναι υπόθεση, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Έλα. Άλλο 24 και 28.
0: Και άλλο 38.
1: 38.
0: 39. Υπάρχει διαφορά μεγάλη. Ωραία. Εντάξει.
1: Και πρόσεχε, δεν μπορούσα να μην σου το πω εδώ.
0: Ναι.
1: Να προσέξεις τον Τάπιτα,
0: ναι.
1: Που θα συνεχίσεις να το λες, ναι. Γιατί θα μιλήσεις και με
0: το καποδίστρια. Ναι.
1: Να βρει και μία αποθήκη.
0: Να το βάλουμε μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην χαλάσει.
1: Όταν θα έρθει νωρίτερα, τα έργα θα έχουν προχωρήσει. Ναι.
0: Σωστό για την αποθήκη.
1: Να κάπου να μην καεί.
0: Να μην καεί, όμως τον ήλιο, όμως το ηλιοπύρι.
1: Γελάς καθόλου.
0: Όχι, δεν γελάω καθόλου.
1: Φόρεσε κάνα πουλόβερ, μην κρυώσεις εκεί.
0: Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε.
1: Έλα, τα λέμε.
0: Για χαρά, Σπύρο. Ωραία. Ωραίος ο Σπύρος, ο φίλος μας. Γαλλία, παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων. 3:23, 3:25 θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδικασίας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά. Αύριο ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα νέα όσον αφορά την ομάδα μας, τον Άμπι Ζακύνθος.

σε επίπεδο όχι μεταγραφικό, σε επίπεδο άλλο, έτσι. Σε επίπεδο εξελίξεων που αφορά την δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου και το καθεξής. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ Μάγκο, Παραλία Σιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος στο Καλαμάκι με τα τζάμια, Πιθαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Φούνος του Κότς, Δόρης Κινήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάρ Μαρτινέκου 6 και Στατουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, Συγκαμάρα και Λοζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτρατρόμα 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέσιο, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων στα Καμπασέικα, Ακαδημία Αμπζάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Διανομή Πετρελαίου Θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Στρωματοπία Ζακίτου στο 100 Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνης, Εμπορική και Γκλαβάς Νιονύσιος Πάκελης Μάριος στην Αγριλιά, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπιστα Ενδικητηρίου, Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδρούς Ξένος, Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Περοπολίου Πήλικα, Κάλουβο 73, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Συνοδό Κάλβο 110 και τα Μπονέρα Γωνία, και τέλος Ταβέρνα, Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας.

0: Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Την ίδια πάντα ώρα. Κυρίες και κύριοι, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Γεια σας.
1: Σαν μια κόρδη που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Δεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: ή αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμορφωσής ως κόμβο Πεντέλης και 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Σκάι ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ανάνδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβη συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να επισκεφθεί τους τραυματίες, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που παρήχε στους τραυματίες, αναφέροντας ότι μια τραυματίας, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Τις έρευνες για την υπόθεση είχε αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο των δραστών στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία διαμένει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη, και ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμα ενίκοι. Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια, άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκολώντας φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημα από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από γήπεδο στο Ρέντι. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες τα Πετράλωνα, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοθηναίων σε έκτακτη συνεδρίαση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη. Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι.

0: στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

Εδώ είμαστε, καλώς σας απόγευμα, 5 και 10 η ώρα, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με μια ζεστή μέρα, πολύ, ίσως η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι μας λέει και η Χριστίνα Σούζη, είναι η σημερινή. Λοιπόν, και με, βέβαια όταν έχουμε ζέστη και όταν έχουμε και αυτό τον καιρό, εδώ στη χώρα μας έχουμε φωτιές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ήδη φωτιά σε εξέλιξη εκεί στο Καλαπόδι στην Θειότητα. Έχει εκδοθεί και 112, έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον Γιώργο Κεραμιτσόγλου. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Τέλεια. Φύγαν τα Μάρβελους, γύρισαμε στο ελληνικό τώρα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, με συγχωρείτε, κατανοώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με την κίνηση, ειδικά στον Κηφισό. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου» και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρά 10 ο Γιάννης Τζούνος, ο αδερφός μου, ξεκίνησε την ξεκούραση. Τι, τα μπάνια? Πώς, δεν θα κολυμπήσει ο άνθρωπος, κάτι 40 βαθμούς έχει. Δηλαδή, άμα δεν πας για μπάνιο να ξεκουραστείς. Εντάξει, δεν είπαμε να κάνεις κανένα 2-3 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Α, εκεί να πλατσουρίζεις και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ξεκουράζεσαι.

Λοιπόν, όσοι κινείστε στους δρόμους αντιμετωπίζετε προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πιο μεγάλο το πρόβλημα είναι στην άνοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η αλήθεια είναι ότι και πριν καμιά ώρα που κατέβηκα εγώ τον Κηφισό, η κάθοδος είχε κίνηση, αλλά κινούνταν ρε παιδί μου λίγο, ενώ η άνοδος σε αρκετά σημεία ήταν ακίνητη, όπως είναι τώρα και εδώ χαμηλά, λίγο μετά το Ρέντι. Και στο ύψος του Περιστερίου από ό,τι βλέπω, και στα ΚΤΕΛ υπάρχει κίνηση εκεί και πολλή κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, γνωστή στους δρόμους και στην άνοδο εκεί της Συγκρού και στην Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας υπάρχει κίνηση και παρατηρώ ότι υπάρχει κίνηση μετά από πάρα πολύ καιρό, βλέπω έτσι εδώ κόκκινο αυτό τον υπερσύγχρονο χάρτη εκεί και στον Πειραιά και προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω, έχει εικόνα Γιώργο εκεί έξω αν είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα πηγαίνοντας προς Πειραιά, γιατί εγώ όχι βλέπω κινούνται. Αλλά βλέπω και στο κέντρο του Πειραιά ότι έχει κίνηση, όπως και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, και αρχίζει και φορτώνει πολύ επικίνδυνα και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλο θέμα έχετε με την κίνηση, εδώ είμαστε, 210-48-00-170 έως 174.

0: Προερχόμαστε από μια τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, στη φωτιά στο Ωραίο Καστρό, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί 112, δεν προλάβαν, και θρηνούμε δύο ανθρώπους από αυτήν την φωτιά. Είναι σε εξέλιξη τώρα μια φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ κοντά μας, για να δούμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε σύνδεση και από κάποιους από τους δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Γιώργο, μαθαίνω ότι έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και ότι είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Ναι, και αυτό γιατί, διότι έχουμε πυκνή.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και γι' αυτό και όλα τα χωριά αυτά είναι κατά μήκος αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Και το Καλοπόδι και η Σφάκα και το Κατάλημα. Λοιπόν, πρώτον, έχει βγει το πρώτο μήνυμα 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το χωριό Σφάκα να πάνε προς Ελάτια, που είχε βγει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, και οι κάτοικοι από το Κατάλημα να μετακινηθούν προς Ελάτια. Εκεί ο Δήμος Λοκρών.
0: Δεύτερο 112 είναι αυτό.
1: Δεύτερο 112, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Λοκρών έχει στείλει ήδη πούλμαν και λεωφορεία, ούτως ώστε να φύγουν οι κάτοικοι από τους δύο οικισμούς.
0: Ναι.
1: Επίσης, μαθαίνω από την τοπική ομάδα δασοπροστασίας στην Ελάτια, που συμμετέχει πάνω στην πυρκαγιά, γιατί έχουμε πολλές εθελοντικές δυνάμεις εκεί, ότι η φωτιά είναι πλησίων των πρώτων σπιτιών στο χωριό Σφάκα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 135 πυροσβέστες,
0: ναι,
1: 4 πεζοπόρα, 32 χήματα, και έχουμε 19 αεροσκάφη, αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα. Δηλαδή περίπου το 1/3 της δύναμης.
0: Της δύναμης πυροσβεστικής.
1: Έτσι, σε ένα όρια δασοπυρόσβεσης είναι εκεί στη φωτιά.
0: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες εκεί, ξέρουμε, Γιώργο, λοιπόν, αν έχει ανέμους.
1: Έχει ανέμους, είναι κατηγορία 3 εκεί η περιοχή.
0: Α, είναι 3.
1: Και σήμερα. Έχουμε λοιπόν ισχυρούς ανέμους και με τον συνδυασμό της ξηρασίας έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Χρειάζεται προσοχή. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν πάει μάλιστα και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να μπορέσουν να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες εκεί γύρω από τους οικισμούς,
0: ναι,
1: για να μην έχουμε προβλήματα με τα σπίτια. Υπάρχει ο συντονισμός, υπάρχει και το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί στην περιοχή, όπου επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δυνάμεις και από την ξηρά και από τον αέρα, και το πώς μπορούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την,
0: ναι,
1: πυρκαγιά.
0: Τώρα
1: το
0: η
1: μέτωπο
0: Σοφία θα
1: είναι
0: πάρει
1: μεγάλο.
0: Γιατί μας ακούει και η Χριστίνα Σούζη, θα τη βγάλουμε τώρα να μας πει για τους ανέμους, η Χριστίνα η Σούζη, στην περιοχή. Γιατί ξέρουμε πάντα, Γιώργο, ότι όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι μικροκλίμα, δηλαδή,
1: ναι,
0: του στροβιλισμού.
1: Όντως, αυτό ισχύει.
0: Οπότε αλλάζουν οι συνθήκες. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι έχει. Δεν έχει ανέμους, αλλά είναι,
1: ναι,
0: να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στο μέτωπο.
1: Σε
0: να
1: πάρα κρατήσουμε για αυτό παράδειγμα, που είπες, για παράδειγμα, σε πολλές πυρκαγιές, ναι, εκεί που νομίζω ότι είναι άπνοια, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, δημιουργούνται άνεμοι.
0: Άνεμοι και στροβιλισμοί.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, άρα μιλάμε για 2-112 αυτή τη στιγμή.
1: 2-112 έως τώρα.
0: Προσπάθεια να ανακοπεί η πυρκαγιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Γιατί ακούγοντας και τον Περιφερειάρχη νωρίτερα, είπε ότι δεν ξέρουμε πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ή να γυρίσει η πυρκαγιά.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει πλούσια βλάστηση και με δάση και με αγροτικές καλλιέργειες. Και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το αρχικό μήνυμα, ήταν και προς το χωριό Ζέλη, το οποίο είναι πολύ πιο βόρεια από την εστία της πυρκαγιάς.
0: Α, μάλιστα. Για βάλε μια,
1: και έτσι λοιπόν
0: μια
1: γίνεται αυτή.
0: Να ακούσουμε τη Χριστίνα Σούζη για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Έλα, Χριστίνα μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Να πω το εξής, ότι οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Δηλαδή, νωρίτερα την ώρα που έπιασε η φωτιά,
0: ναι,
4: είχε βορειοανατολικούς 3, ρηπές 5. Όμως, εκεί που έπιασε η φωτιά, πήγε προς τα νότια και είχε μια στενοπόρε, παιδί μου, μια χαράδρα.
0: Ναι.
4: Μπήκε η φωτιά εκεί, ενισχύθηκε ο άνεμος, έκανε αμέσως θερμικό, τον ενίσχυσε η φωτιά, δηλαδή αυτή κατεαυτή, και η χαράδρα, και γι' αυτό ξέφυγε του σκοτωμού, πώ να σου πω.
0: Με ταχύτητα, ναι, και ανέβηκε.
4: Επειδή μάλιστα ανέβηκε η ταχύτητα του ανέμου λόγω αυτή τη χαράδρα που ήταν στον δρόμο τη φωτιά, οπότε ξέφυγε και είναι, έπαθε αυτό. Τώρα έχουν γυρίσει βορειοδυτικοί άνεμοι, αλλά δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ.
0: Αυτό όχι είναι θετικό, όμως, Χριστίνα, γιατί μπορούν, ναι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα καταρχήν, που είναι βασικά στην κατάσταση.
4: Ναι, απλά όπου συναντάει, επειδή είναι και βουναλάκια, βουνό, δεν ξέρω εγώ πώς είναι ακριβώς από ό,τι είδα στο χάρτη, γιατί δεν ξέρω και καλά την περιοχή. Όπου βρει χαράδρα ή κάτι παρόμοιο, ενισχύει τον άνεμο. Αυτό είναι και ξεφεύγει. Γι' αυτό λέγανε προηγουμένως όσοι βγάλαμε ότι είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Ήταν λόγω αυτό.
0: Η γενική της ίδιας του μικροκλίματος της πυρκαγιάς δηλαδή.
4: Μπράβο,
1: ναι.
4: Εκεί.
1: Ούτε,
0: ναι, ούτε πρόβλεψη για αργότερα ή τις επόμενες ώρες για ανέμους έχουμε ενίσχυση. Όχι.
4: Όχι, όχι. Και σου λέω γύρισαν και βορειοδυτικοί. Είναι, ενώ ήταν βορειοανατολικοί, έχουν γυρίσει τώρα βορειοδυτικοί. Η έντασή τους δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ, όμως. Πάλι αν συναντήσουν κάποιο μικροκλίμα, χαράδρα,
0: χαράδρα, κάτι, ναι,
4: το έδαφος, ρε παιδί μου, να είναι κατά σε τέτοια, να σχηματίζει χαράδρες ή κάτι άλλο, μπορεί να ενισχυθεί πάλι ο άνεμος.
0: Μάλιστα.
4: Και να ξεφύγει και από τη διεύθυνση δηλαδή. Η γενική συνοπτική κατάσταση των ανέμων, ναι, δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ αυτή τη στιγμή και ούτε πρόκειται να είναι μέχρι αργά το
0: μέχρι
4: βράδυ.
0: Χριστίνα, πριν σε καλησπερίσουμε, υπάρχει κάπου κίνδυνο σε κάποια περιοχή, δηλαδή λόγω ανέμων ή λόγω υψηλής θερμοκρασίας?
4: Όχι, σήμερα δεν έχουμε ανέμους. Ένα λεπτό. Σήμερα ανέμους δεν έχουμε. Στα υπηρετικά τουλάχιστον. Μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο έχει ένα εξαράκι που δεν ήταν νησιά δηλαδή. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα υπηρετικά έχουμε. Δεν είναι σαν τη χθεσινή μέρα που ήταν η πιο ζεστή. Είναι κατά ένα βαθμό λιγότερο. Όχι ότι δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Λοιπόν.
0: Εντάξει. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Επομένως, Γιώργο, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε επιτρέπουν τα εναέρια μέσα να
1: πετάξουν και να κάνουν ρήψη νερού. Όμως
0: λοιπόν,
1: το ανάγλυφο.
0: Περίμενε τώρα, γιατί θα το ψάξεις και εσύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Χατζής μας λέει: έχουμε φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα.
1: Να το
0: τσεκάρουμε,
1: ναι, βεβαίως,
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης, έτρος Δημήτρης, μας λέει ότι 5 και 20 τώρα στη Βιωτία, περιοχή σχηματαρίου, έχει 5 συν μποφόρ με ρηπές. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση εκεί, και αν οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται εκεί στα σημεία ή στα χωριά που περιγράφει ο Γιώργος και στο δρόμο, από την Αταλάντη προς την Τιθωρέα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Εδώ είμαστε 2, 10, 48, 0, 170 έως 174. Έλα,
1: έχει,
0: Γιώργο.
1: Έχει και δύσκολο ανάγλυφο εκεί η περιοχή, με πάρα πολλές χαράδρες, γιατί είναι και δύσβατα σημεία και γι' αυτό δεν μπορούν να επιχειρήσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τόσα πολλά μέσα από αέρα που κάνουν ρήψη νερού. Δηλαδή 22 εναέρια είναι υπερβολικά, αλλά βλέπετε ότι τα μέτωπα ανοίγουν συνεχώς αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Φθιώτιδα και προσπαθούν οι επίγειες και οι εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Να δούμε λοιπόν. Τσεκάρε την πληροφορία για Μέθανα και στα Μέθανα που μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Έτσι πρέπει να το τσεκάρουμε. Πρέπει να είναι κάτι επίσημο και επανερχόμαστε, Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ένα τέταρτο μου λέει ο φίλος μου Μανώλης, Αττική οδό προς αεροδρόμιο μπαίνοντας από μεταμόρφωση. Α, μάλιστα. Και βλέπει ότι υπάρχει και κίνηση στην έξοδο προς Λαμία. Καλά, αυτό το σημείο της έξοδου προς τη Λαμία ούτως ή άλλως έχει κίνηση. Είπαμε, υπάρχει θέμα σήμερα με την κίνηση, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Μόλις έχουμε σύνδεση με την περιοχή, η νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε το πρωί, σε αυτήν την επίθεση με γκαζάκια, στην εμπριστική επίθεση κατά τριών σπιτιών, τριών πολιτευτών της ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα είχαμε και σοβαρά τραυματίες. Το πρωί στην τηλεοπτική μας εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε θα τους βρούμε και θα τους συλλάβουμε και θα τους πιάσουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη στην Θεσσαλονίκη και πήγε στο Ιπποκράτειο να επισκεφθεί τους τραυματίες. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει εδώ στο Sky τις επιθέσεις αυτές δολοφονικές.
1: Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Πει αυτοί, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η φυλακή. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Ιπποκράτειο.
2: Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις συλλήψεις και από εκεί και πέρα το δρόμο της δικαιοσύνης, διότι μιλάμε για αμυγός αστικό ιστό, έτσι, και μιλάμε για κάποιες περιοχές.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Ανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή ως Ρέντι και από Ιερά Οδό ως Δυραχείου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι. Στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Άλυμο και στην Κηφισία σαν ατμήματα. Στην Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης και από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά. Πρόκειται για τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχθηκαν χθες βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του. Από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Η φωτιά στη Φθιώτιδα παραμένει να είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν ενεργοποιηθεί δύο φορές το 112 για απομάκρυνση από συγκεκριμένους οικισμούς. Στα Μέθανα, που μας είπαν οι φίλοι μας εδώ, οι ακροατές, ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει φωτιά, όμως είναι μικρή και οδεύει προς κατάσβεση. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ένας φίλος ξέχασε σε ταξί στο πίσω κάθισμα ένα γυναικείο πορτοφόλι χρώματος μαύρου. Η διαδρομή ήταν από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Βούλα. Αν ο φίλος οδηγός ταξί ακούει, ας επικοινωνήσει με το 210-48-00-170-174 για να βρουν οι άνθρωποι εκεί το πορτοφόλι που ξέχασαν στο ταξί. Μάρε, παιδάκι μου, τώρα πορτοφόλι. Πώς το ξεχνάς? Θα μου πεις, εντάξει, δεν ξέρεις ο καθένας τι κουβαλάει στο κεφάλι του. Έλα, Γιάννη.
1: Είναι γυναικείο το πορτοφόλι.
0: Ναι,
1: είναι γυναικείο. Οπότε έχει πρόβλημα ο φίλος.
0: Ναι. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Έχεις δίκιο. Βέβαια, λέω και πάλι πορτοφόλι. Πορτοφόλι αυτές τις εποχές. Εδώ ένα κοσάρικο που έχουμε στην τσέπη μας και κοιτάνε τσέπη μας 12 φορές τη μέρα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης, τον ακούσατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Κύριε Γιάννη, μήνας που δεν μπαίνει καλά, διότι μπαίνει με αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις και την αναζήτηση από την πλευρά της αστυνομίας. Τι?
1: Ποιον? Των δραστών. Κοίταξε, τώρα αυτό που έχουν ως εκτίμηση αστυνομικοί, εντάξει, το προφανές είναι ότι είναι προσανατολίζονται σε κάποιες ομάδες αναρχικών αντιεξουσιαστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς αποδίδεται το μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Εκεί που, εν πάση περιπτώσει, έχουν λίγο περισσότερο στοχεύσει, γιατί και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι και λίγο πιο οριοθετημένα τα πράγματα.
0: Πάντα.
1: Άρα θέλω να πω και οι ομάδες των σκληροπυρηνικών αναρχικών είναι συγκεκριμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων αυτών είναι και αυτά προφανώς συγκεκριμένα. Εκεί στοχεύουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής.
0: Ναι.
1: Και νωρίτερα που κάναμε κάποιες επικοινωνίες και με αξιωματούχους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας πυρήνας που παλαιότερα είχε ως σημείο αναφοράς την κατάληψη στο βιολογικό, όπως την ξέραμε τότε, στο Πανεπιστήμιο, ένας κατηλημένος χώρος, τον οποίο επανεκατέλαβε στην πορεία, μάλλον τον εκένωσε η αστυνομία και πλέον, αν θυμάσαι, είχε γίνει και μια βιβλιοθήκη, μας είχε απασχολήσει δισογραφικά. Εκεί υπήρχε ένας πυρήνας που είχε, εν πάση περιπτώσει, ως σημείο αναφοράς στην συγκεκριμένη κατάληψη, όπως και ένα κατηλημένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, και αυτό ήταν μια κατάληψη αναρχικών που δεν υφίσταται πια, όμως με αναφορές σε αυτές τις δύο καταλήψεις προσδιορίζουν μια δεξαμενή ανθρώπων, τους οποίους υποψιάζονται ως είτε τους φυσικούς αυτούργους είτε τους ηθικούς αυτούργους, αυτούς που ενδεχομένως, ας πούμε, έδωσαν μια κατευθυντήρια οδηγία σε νεότερους, σε νεότερα μέλη, ας πούμε, στελέχη αυτού του χώρου να δράσουν. Τώρα αυτό από μόνο του, το να τοποθετήσουν ένα γκαζάκι με ένα μικρό μπουκάλι βενζίνη στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Ναι, αλλά εδώ ήταν τρεις περιπτώσεις.
1: Ήταν διαδοχικές περιπτώσεις.
0: 17 λεπτών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Και προφανώς η εικασία είναι ότι είναι μια ομάδα που βγήκε, η ίδια ομάδα δραστών, που βγήκε μάλιστα η πρώτη πολυκατοικία από τη δεύτερη, απέχουν, ας πούμε, ένα-δύο δρόμους η απόσταση τα χωρίζει. Άρα θεωρητικά υπάρχει μια ομάδα που βγήκε, είχε εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα τοποθετήσει τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Το έκανε. Στις δύο περιπτώσεις είναι ίσονος σημασίας οι υλικές ζημιές. Στην τρίτη όμως το έβαλαν στο αυτοκίνητο.
0: Είναι φωτιά δύο αυτοκίνητα.
1: Είναι φωτιά.
0: Ήταν
1: χαμηλή ο τάβανη η πιλωτή. Οπότε εκεί αυτό βοήθησε στο να φουντώσει, να το πούμε λαϊκά, η φωτιά. Και εκεί υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον Πέμπτο που είχε και κινητικά προβλήματα. Με δυσκολία και καθυστέρηση βγήκε στην πιλωτή προκειμένου να φύγει και υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα.
0: Για να σε καλησπερίσουμε, Γιάννη, το περιστατικό φαντάζομαι ότι κρίνεται ως σοβαρό.
1: Ασφαλώς, και με αυτό
0: έχει αναλάβει η Τρομοκρατική, πρέπει να πούμε, σωστά?
1: Ναι, συνήθως, για να το εξηγήσουμε λίγο, συνήθως αυτού του επίπεδου της ενέργειας της ερευνά η κρατική ασφάλεια. Ακριβώς όμως εδώ, επειδή θέλησε και η ηγεσία της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να επικοινωνήσει ότι το αντιμετωπίζει ως σοβαρό περιστατικό, ανέθεσε την έρευνα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως να έχει και μερικά πιο σύγχρονα εργαλεία στα χέρια της και να, εν πάση περιπτώσει, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Γιάννη Σουλιώτης, και τις επόμενες ώρες φαντάζομαι θα έχει περισσότερα στοιχεία. Άλλωστε ακούσατε και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λένε ότι θα βρεθούν και θα συλληφθούν. Βέβαια θα μου πει κάποιος, και τι θα λέγαν κάτι άλλο? Όχι, προφανώς δεν θα λέγαν και κάτι άλλο, αλλά εδώ μιλάμε για μια επίθεση, ακούσατε και το Γιάννη, σχεδιασμένη, γιατί είναι τρία διαφορετικά σημεία κοντά σε διάστημα 17 λεπτών. Και υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι σε αμυγό οικιστικό ιστό και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Ο Κώστας λέει, και χθες σας στείλα μήνυμα, λέει, λέγοντάς σας ότι και πέρσι και πρόπερσι και φέτος το ίδιο πράγμα. Προετοιμασία μηδέν, και παρεξηγήθηκα λέγοντάς μου κλιματική αλλαγή. Δεν πιστεύω κάθε χρόνο τέτοια περίοδο να φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή, ενώ τονίζονται τα μέρη και τα μποφόρ. Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Κώστα, κοίταξε να δεις. Την κλιματική αλλαγή υπάρχει, προφανώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τώρα, για αυτό που λες προετοιμασία μηδέν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργείται μια νοοτροπία, θα πω τώρα εγώ κάτι, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια νοοτροπία για την κίνησή μας μέσα στα δάση και μέσα στις περιοχές Natura κτλ. Που θυμάσαι και έγονταν επί μέρες. Προετοιμασία και οδηγίες και συσκέψεις γίνονται. Το θέμα είναι κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα εφαρμόζονται, και σε αρκετές περιπτώσεις, και εδώ μιλούν τα νούμερα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, εδώ μιλούν τα νούμερα. Όταν ξεκινούν 800 τόσες πυρκαγιές το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, και από αυτές ξεφεύγουν 1, 2, 5, 7, σημαίνει ότι μία πρόοδος γίνεται στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να τελειώσουν οι πυρκαγιές. Προφανώς και η προετοιμασία είναι το α, να μην σου πω και το ω. Αλλά τώρα για παράδειγμα εκεί στο Καλοπόδι στην Φθιώτιδα, θα δούμε τι προετοιμασία είχε γίνει και πόσο έτοιμοι ήταν οι Δήμοι και πόσο έτοιμες ήταν οι περιφέρειες κτλ. Αλλά με το που ξεκίνησε η φωτιά, μας είπε και ο Γιώργος ότι είναι σχεδόν το 1 τρίτο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι στην περιοχή. Θέλω να πω ότι η εμπειρία και τα μέσα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όπως είναι για παράδειγμα τα drones ή τα ηλεκτρονικά ή οι αισθητήρες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, γίνεται μια καλύτερη δουλειά και γίνεται μια στον τομέα που λες και εσύ, δηλαδή στην προετοιμασία. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου Σταύρο, εσύ τα ξέρεις όλα. Παιδιά, ορισμένα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, βέβαια, Σταύρο, με αυτό. Η Ιωάννα λέει: καλησπέρα. Είμαι μονογονεϊκές με δύο παιδιά 8 και 10 ετών και κάνουν δική τους δήλωση, οπότε δεν τα δηλώνω σε εξαρτώμενα μέλη. Το συνολικό του εισόδημα είναι 26.000 ευρώ και δεν πήρα το επίδομα. Δεν θα έπρεπε να εξετάσουν και αυτές τις περιπτώσεις? Ενδεχομένως, ναι, Ιωάννα μου, όμως από χθες, νομίζω σήμερα το πρωί, υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν όντως το επίδομα των 150 ευρώ. Και αναφέρει μία σειρά λόγων. Αυτό που λες για τα εξαρτώμενα μέλη, πολλές φορές τα στοιχεία των παιδιών δεν ταιριάζουν με αυτά τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο λάθος στο IBAN, πολλές φορές δεν έχει δηλωθεί IBAN ή δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1 τα στοιχεία τα οποία πρέπει. Αυτά είναι τέσσερα πράγματα που σας είπα εγώ τώρα, νομίζω είναι έξι όλα μαζί, τα οποία έχει βγει ανακοίνωση από την ΑΔΕ. Εάν εμπίπτει κάποιος σε αυτές τις κατηγορίες, τα λάθη αυτά διορθώνονται και ούτως ή άλλως η ανακοίνωση καταλήγει ότι θα υπάρξει και επανεξέταση. Πάντως, ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν αυτά τα 150 ευρώ δεν τα είδαν, ναι, ισχύει, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον από ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία, έχει να κάνει με κάποιες λάθος διατυπώσεις οι οποίες πετούν τον κόσμο έξω από την πλατφόρμα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε να σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε
5: το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
6: Ερμής.
5: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
7: Ερμής. 91,8 στα FM.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αλλαγή δεδομένων στη φωτιά στα Μέθανα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι ενώ φαίνονταν να είναι μικρή, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
15: Ναι, είναι λοιπόν εκεί στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στα Μέθανα, είναι βόρεια του νησιού, συνεχώς ενισχύονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως περνάμε δηλαδή από την πόλη των Μεθάνων, συνεχίζουμε βόρεια, περνάμε Αγίους Θεοδόρους, περνάμε το χωριό Κυψέλη και λίγο πριν την Κουνουπίτσα είναι εκεί ο οικισμός, ο παραθαλάσσιος οικισμός του Αγίου Γεωργίου. Εκεί τώρα επιχειρούν οι επίγειες και νεαρείς δυνάμεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής από την Τριζίνα είναι τώρα στην πυρκαγιά στα Μέθανα. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι εκεί.
0: Είναι κοντά σε οικισμό, Γιώργο?
15: Δεν είναι κοντά σε οικισμό. Βέβαια έχει βγει μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη του Αγίου Γεωργίου.
0: Γιατί,
15: γιατί είναι κυρίως τουριστική περιοχή. Δηλαδή είναι ένα γραφικό λιμανάκι με πάρα πολλούς τουρίστες και εκεί και ντόπιους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Μάλιστα.
15: Ένα είναι αυτό, αλλά παραμένει.
0: Στη φωτιά στη φθιότητα.
15: Παραμένει με πολλά μέτωπα η φωτιά στη φθιότιδα.
0: Άρα είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί.
15: Εκεί είναι σε πλήρη. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι βλέπετε τους καπνούς πάνω στον ουρανό από τη Λαμία, από τη Χάλκη, από την Εύβοια.
0: Ναι, μας έστειλαν
15: δηλαδή
0: και
15: από
0: φίλοι
15: πάρα
0: εδώ,
15: πολλές περιοχές. Και αυτό γιατί, διότι η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι δύσκολη, είναι σε δύσβατα σημεία. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι εκεί από την περιοχή Καλοπόδη Φθιώτιδας και μάλιστα. Έχουμε τις δύο κενώσεις εκεί στο χωριό Σφάκα και επίσης στο χωριό Κατάλημα. Οι κάτοικοι λοιπόν αυτών των δύο οικισμών να μετακινηθούν προς την Ελάτια εκεί της Φθιώτιδας για να μπορέσουν να σώσουν πρώτα τον εαυτό τους και βέβαια οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα εναέρια προσπαθούν να σώσουν και τα σπίτια εκεί των κατοίκων. Γιατί από ό,τι μαθαίνω και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και από εθελοντές, είναι κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού Σφάκα. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν επικεντρωθεί τόσες πολλές δυνάμεις σε αυτήν την πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Περισσότερες πληροφορίες από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου και αμέσως μετά και το δελτίο ειδήσεων. Άρα, δύο πυρκαγιές είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αυτή στην Ευθειότιδα και η άλλη στον Άγιο Γεωργίο στα Μέθανα. Και η φίλη μας η Μαρία μας λέει. Είναι η τέταρτη που μας λένε ότι υπάρχει φωτιά εκεί. Ναι, όντως υπάρχει φωτιά στα Μέθανα και έχουν σηκωθεί και εκεί ένα αέρια μέσα και αρκετές δυνάμεις. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φαλακρό Τουρκοβούνι. Να σε καλά, φίλε μου. GBU57, έλα, πού ήσουν. Διάβασε, λέει, την είδηση ότι ο Λευκός Σίκος ίδρυσε μια νέα συμβουλευτική επιτροπή για τα UFO. Με επικεφαλή στον Αβί Λέμπ, γνωστό αστρονόμο του Χάρβαρντ, υποστηρικτή των εξωγήινων και των UFO, στη συγκεκριμένη επιτροπή λαμβάνουν πολλοί ουφολόγοι. Λέει, η επιτροπή έχει στόχο να ερευνήσει την απειλή εθνικής ασφάλειας για τα UFO. Ρε, GBU57. Εδώ τώρα, δηλαδή, ήμαρτον. Ναι. Ναι, εντάξει, την έφτιαξε ο Λευκός Σίκος στη συμβουλευτική επιτροπή. Όχι, δεν το διάβασα, ούτε ποιοι την απαρτίζουν, αλλά έχω τοποθετηθεί σε αυτό το πράγμα. Νομίζω έχουν τοποθετηθεί κι άλλοι που συμφωνούν μαζί μου. Καλές είναι οι επιτροπές, καλή είναι η εξωγήινη, καλή είναι η εθνική ασφάλεια. Δείξτε μας έναν. Δείξτε μας. Λοιπόν, πώς αλλιώς να γίνει. Αχ, λοιπόν. Καλό μήνα και στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ατέριαστη. Καλό μήνα. Επίσημα καλεσμένη στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου για το πανηγύρι. Πάρτι με χορό, κέφι, αρκαδική φιλοξενία. Α, και γουρνοπούλα. Μπράβο. Εντάξει, Γιάννη, με το παλέψουμε να είμαστε εδώ. Χρήστος ο Ευρυτά, καλησπέρα για το περιφερειακό ιατρείο στον Προυσό Ευρυτανίας. Ωραίο θέμα θα ασχοληθούμε. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Τάκης ρωτάει αν υπήρχαν καταδικαστικές δηλώσεις για τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αν υπήρξε και δήλωση για τον εμπρισμό από την βουλευτή στην Κόρινθο. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά και εσύ, Τάκη μου. Ευχαριστώ πολύ και τον Κυριάκο για την. Α, καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Να σε καλά, Γεράσιμε, και εσύ. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα εμείς. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος, διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα παιδιά αύριο. Προσοχή σε εσάς που κινήσετε στους δρόμους, υπάρχει κίνηση. Και θα το ακούσετε και στο δελτίο. Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη, μία είναι στα Μέθανα και η άλλη πολύ μεγάλη πυρκαγιά είναι στην Ευθειότητα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Πες μου πώς γίνεται.
17: που έχεις φύγει.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
21: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Τη εβδομάδα μας πέρασε, φίλοι μας, είχαμε τον εθνικό μας αγωνά στο WRC, το Eco Rally Ακρόπολης, όπου γράφει ξεχωριστή ιστορία αφού ξεκίνησε το 1952 ως Rally Elpa και μετά ονομάστηκε Rally Ακρόπολης. Νικητής στο φετινό Rally Ακρόπολης ήταν ο Σεμπάστιαν Οζέ, πήρε μια δύσκολη νίκη, την 65η στην καριέρα του και τη δεύτερη στο Rally Ακρόπολης. Καλεσμένοι μας στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε και πάλι είναι ο συνάδελφος Πάνος Ιτανίδης από το site caranmotor.gr και φυσικά θα μας ταξιδέψει στο Rally Ακρόπολης με περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και στη Φόρμουλα 1 όπου είναι ο μοναδικός που έχει μεγάλη κινητικότητα και ενημέρωση και σε ρεπορτάζ. Πάνος Ιτανίδη, καλώς απόγευμα.
22: Καλό απόγευμα και από μένα. Πράγματι ήταν ένα αγωνιστικό τριήμερο στο οποίο είχε απ' όλα και είχαμε και πίστα και είχαμε και χώμα. Όσοι τυχεροί βρέθηκαν στα ελληνικά βουνά απόλαυσαν ένα από τα πιο απαιτητικά και ένα από τα πιο σκληρά Eco Rally Ακρόπολης με 17 ειδικές διαδρομές οι οποίες απλώνονταν τη στερεά Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο με αρκετές καινοτομίες και ιδιαιτερότητες, νέες ειδικές όπως οι Κολίνες και το Μέναλο αλλά και η υπερειδική την οποία είχαμε στο ελληνικό Sports Park. Και ξεχωριστό θα έλεγα στοιχείο το γεγονός ότι μετά από αυτήν την υπερειδική τα πληρώματα για να πάνε να αφαιθούν ελεύθερα στα ελληνικά βουνά και να μονομαχήσουν εκεί πήγανε διαθαλάσσεις με καράβι από την Κόρινθο στην Ιταία. Όλα αυτά τα στοιχεία έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στο Eco Rally Ακρόπολης το οποίο αποδείχθηκε σκληρό όπως πάντα. Ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η φθορά των ελαστικών και τα κλαταρίσματα τα οποία επηρέασαν όλες τις μάχες. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ έφτασε στην δεύτερη του νίκη στην Ελλάδα 15 χρόνια μετά την προηγούμενη και συνολικά 69 της καριέρας του. Μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Τιέρι Νεβίλ, μέχρι και την πρώτη τελευταία ειδική τους χώριζε 1,3 δευτερόλεπτα.
21: Πολύ σημαντικό αυτό. 1,3 δευτερόλεπτα.
22: Είναι φοβερό να αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για μια μονομαχία σε 300 και χιλιόμετρα, σε πολύ δύσκολα τερέν, με διαφορετικά αυτοκίνητα, με οδηγούς με διαφορετικά στυλ. Όπως και να έχει, ο Σγέ πήρε αυτή τη νίκη, η οποία του έδωσε το μέγιστο των 35 βαθμών για να είναι ταχύτερος και στην κατάταξη Κυριακής και στην Power Stage. Και έτσι σιγά σιγά ξαναμπαίνει και στη μάχη του τίτλου. Παρότι είναι οδηγός μερικής απασχόλησης, δεν ακολουθεί όλο το πρόγραμμα, αλλά κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τους Τακαμότο Κατσούτα και τον πρωτοπόρο Έλφιν Εύανς. Οπότε ανοίγει η μάχη του τίτλου σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Νεβίλ παρά την ατυχία της πρωτελευταίας ειδικής. Τρίτος ήταν ο Τακαμότο Κατσούτα. Στο WRC3 ήταν ο Φοντανά αυτός ο οποίος πανηγύρισε. Στο WRC2 ήταν ο Ρόμπερτ Βίρβες και εκεί ένα κλατάρισμα στην τελευταία ημέρα έκρινε υπέρ του τη μάχη και έχασε την νίκη ο Ανδρέας Μίκελσεν. Ένα από τα ελληνικά πληρώματα ταχύτερος ήταν ο Γιάννης Πλάγος στο πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά.
21: Μάλιστα. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος με τι αυτοκίνητα ήταν, να δώσουμε για αυτή την εικόνα.
22: Το Toyota Yaris Rally 1 για τον νικητή Σεμπαστιάν Οζιέ, Hyundai i20N Rally 1 για τον δεύτερο Τιέρι Νεβίλ, Yaris και για τον τρίτο Τακαμότο Κατσούτα.
21: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από το WRC και να πάμε στην Αυστρία, όπου ο Τζον Ράσελ με τη Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στη Φόρμουλα 1.
22: Πράγματι πήρε την πρώτη του νίκη από την πρεμιέρα της σεζόν. Είχε να κερδίσει από την Αυστραλία ο Τζορτζ Ράσελ και ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εκείνον γιατί μετά το εντυπωσιακό σερί του Κίμι Αντωνέλη του απίστευτου 19χρονου πιτσιρικά που έχει ως τιμή έτσι τη Mercedes που έφτασε να έχει 5 συνεχόμενες νίκες ο Ράσελ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν τυχερός στον προηγούμενο αγώνα στην Ισπανία όταν έσπασε ο κινητήρας του Αντωνέλη. Αυτή τη φορά δεν είχε τόσο τη βοήθεια της τύχης. Υπήρχε το αμφιλεγόμενο φινάλε κατακτήριες όπου πήρε μία πόλη σε στιγμή που πολλοί πιστεύουν και εγώ είμαι ανάμεσά τους ότι θα έπρεπε να υπάρχει διπλή κίτρινη σημαία να μην μπορεί να κάνει γύρω. Όπως και να έχει όμως πήρε αυτή την πόλη, την εκμεταλλεύτηκε στον αγώνα, άντεξε την πίεση στο τέλος του αφηνιασμένου Ταύρου του Max Verstappen που έτρεχε εντός έδρας, αλλά και του Αντωνέλη, ο οποίος πλησίαζε και έτσι πήρε μια νίκη που τον έφερε πλέον στους 40 πόντους από τον teammate του. Ενώ ακόμα βέβαια εδώ είμαστε μόνο στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Σωστά. Έτσι έχουν γίνει μόνο 8 αγώνες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Συνεπώς, με τη δημοσιογραφική εμπειρία που έχεις, πιστεύεις ότι η φετινή Φόρμουλα 1, οι αγώνες που γίνονται, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες, έτσι? Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτός είναι μακριά. Ήταν, όπως λέγαμε παλιά, ο Max Verstappen έβαλε φτερά και πέταξε. Πάμε σιγά σιγά και χαλαρά, έτσι.
22: Οι νέοι κανονισμοί, ειδικά με τις μικροεπεμβάσεις που έκανε η Παγκόσμια Ομοσπονδία από το Μαϊάμι και μετά, θεωρώ ότι έχουν εξασφαλίσει το ότι έχουμε άκρος θεαματικούς αγώνες. Από τους 8 που έχουμε δει έως τώρα, νομίζω μόνο το Μονακό δεν ήταν τόσο συναρπαστικό, που και εκείνο όμως είχε τις ανατροπές του, κόκκινη σημαία του κτλ. Βλέπουμε μάχες, βλέπουμε τα μονοθέσια να μπορούν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο χωρίς να έχουν πρόβλημα από τον ακάθαρτο αέρα που δίνει η αεροδυναμική. Και παρότι η Mercedes έχει το πάνω χέρι στα αποτελέσματα, είναι δεδομένο ότι οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν αγώνα με τον αγώνα και αναβάθμιση με αναβάθμιση, καθώς έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Πάνω σε Ιταλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη σφαιρική ενημέρωση, τόσο για το WRC, αλλά όσο για Φόρμουλα 1 και το WRC. Λοιπόν, να είσαι καλά και πιστεύω στο μέλλον θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και περισσότερα, γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα εδώ.
22: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν για κυρίες και κύριοι ο Πάνος Ιτανίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το carandmotor.gr.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
23: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
23: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
24: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή

0: Λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: Πάντα εδώ, δρόμος που δεν έχει γυρισμό. Ζω στο παρελθόν σου, στο λαβύρινθό σου. Πρέπει μία.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων

0: τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 8.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

γιατρών, κατέληξε. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Παράλληλα, δύο ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Άναυρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβη συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, όπως και από τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία που έγινε στόχος διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα ειδοποιήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζελή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτή και Φθιώτιδας, δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε νωρίτερα εδώ στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων και εθελοντών, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδος έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών τους. Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος της οικογένειας από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1900.

81 το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Βόηθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου ΔΔΕ ή εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Η Αυστρία βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 1028 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Ιούνιο. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον περσινό Ιούνιο. Την ίδια ώρα, η ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα που επέβαινε. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έως και 2 λίτρα υγρού αντί του επιτρεπόμενου προηγούμενου ορίου των 100 ml θα μπορούν να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους από την ερχόμενη Παρασκευή οι επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Βιέννης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του αεροδρομίου της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Σαρωτές νέας γενιάς που εισάγονται σταδιακά σε αεροδρόμια μπορούν να ανιχνεύσουν μεταξύ άλλων υγρά εκρηκτικά, λύφοντας παράλληλα την ανάγκη των επιβατών να αδειάζουν τις τσάντες και τις αποσκευές τους. Τα αεροδρόμια Heathrow του Λονδίνου, Linate και Malpensa του Μιλάνου, για παράδειγμα, εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο. Με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτήν την ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ είναι 0-1. Στις 11 απόψε παίζουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Θετικό πρώτο δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 της Ολλανδικής Χελμόν στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας του Τριφυλιού. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, και την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν γαλάζια στελέχη και μάλιστα στην οικία τους. Μια συντονισμένη εμπριστική επίθεση με 5 τραυματίες. Πριν από λίγο, ωστόσο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν η μία τραυματίας, η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη στην εντατική, υπέκυψε στα τραύματά της. Άλλοι 4 άνθρωποι υπέφεραν από εγκάβματα και αναθυμιάσεις και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Μετά από 13 ώρες, Λένα, που η 72χρονη γυναίκα έδωσε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή, εν τέλει κατέληξε. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρεται ότι η γυναίκα έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε περίπου 80% του σώματός της, ενώ εμφάνισε και πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή ήταν η αιτία που τη στέρισε τη ζωή μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε, μέχρι και αυτή την ώρα ακόμη η κόρη της αλλά και ο σύζυγός της, που επίσης νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της 72χρονης. Όπως σου ανέφερα, νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή εγκάβματα αλλά και...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ωστόσο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά την παρακολουθούν οι ιατροί. Ο πατέρας της και αυτός φέρει προβλήματα αναπνευστικά και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ωστόσο, η κατάστασή του είναι καλύτερη. Όπως μαθαίνουμε, λίγες ώρες νωρίτερα προσευχόταν για τη γυναίκα του για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας
3: της. Εκτός κινδύνου,
1: ενώ στο νοσοκομείο
3: Ιπποκράτειο.
1: Εκτός κινδύνου ακριβώς, ενώ και οι άλλοι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται και αυτοί με αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρουν εξιτήριο. Επομένως, η τραγική είδηση είναι η κατάληξη της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε και δήλωση του Πρωθυπουργού για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
4: Ζητά να μπει ένα τέλος, Λένα, στην τρομοκρατική βία, στη δήλωση του Πρωθυπουργός αμέσως μετά την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Απευθύνει κάλεσμα σε ενότητα, αλλά και αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο το ίδιο ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψε νωρίτερα και από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία δεν θα αφήσει απροστάτευτη ούτε τη δημοκρατία ούτε την κοινωνική ομαλότητα, και σημειώνει χαρακτηριστικά καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και συμπληρώνει ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.
0: Και όλα συνέβησαν μέσα σε 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη, στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα πολεμικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
5: Μέσα σε 20 λεπτά, 3 χτυπήματα εμπριστών βάζουν στο στόχαστρο τα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
6: Άκουσα μουρλιαχτά.
7: Είχαμε βρυγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό.
5: Η πιλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί στους πρώτους ορόφους. 5 ένικοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. 2 ακόμα ένικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
8: Ξαφνικά λαπάδιασε το αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο όροφο. Κατέβηκα 2-3 φορές πιο προς τα κάτω, γι' αυτό και εισέπνευσα καπνό και με κρατήσανε προληπτικά μέσα.
5: Οι στιγμές τρόμου που βίωσαν κατά την εμπριστική επίθεση οι ένικοι της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς αποτυπώνονται και στην εικόνα του κτηρίου.
6: Καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα: καίγεστε, καίγεστε.
5: Από τη φωτιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανές.
7: Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
5: Η πρώτη εμπριστική επίθεση σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πηλαία, σε πολυκατοικία στην οποία διατηρεί διαμερίσματα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Πέντε λεπτά αργότερα στην οδό Τσιαπάνου, οι εμπριστές τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από το σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στις 4:35 καταγράφηκε η επίθεση στην ανάληψη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
3: Ακούσαμε ένα θόρυβο εγώ και σύζυγός μου, πεταχτήκαμε από το κρεβάτι, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνό και μια μικρή εστία φωτιάς στο ισόγειο. Λίγο τρομοκρατηθήκαμε, ξέρετε τα σπίτια τα δικά μας και το δικό μου και του κυρίου Αναστασιάδη είναι σε μια κοντινή απόσταση περίπου 5 λεπτών.
9: Τα γκαζάκια εδώ έσκασαν λίγα λεπτά μετά τις 4. Ωστόσο, δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές.
5: Στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη, σωτήρια ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που έσβησαν τη φωτιά από τα γκαζάκια πριν επεκταθεί.
10: Με γκαζάκια άρπαξε φωτιά η πόρτα, αν δεν προλάβαινε η αστυνομία, από ό,τι μου πληροφόρουν, θα είχαμε πρόβλημα.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της πολυκατοικίας έχει καταγράψει ένα νεαρό, ο οποίος έρχεται από τη δασωμένη έκταση και αφήνει μία μαύρη σακούλα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
5: Η διερεύνηση για τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
0: Έχουν περάσει αρκετές ώρες, κυρίες και κύριοι, από τις επιθέσεις. Οι έρευνες των αρχών έχουν αναβαθμιστεί για τον εντοπισμό των δραστών και πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά χτύπησαν τρία σημεία. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Αχλατλής.
11: Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εικόνα στην αστυνομία ότι δύο άνδρες, ένας δικυκλιστής και ο άλλος που κατέβηκε, άφησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας μπετόνια και τα γκαζάκια τα οποία εξεράγησαν στη συνέχεια. Η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της βγήκαν από το διαμέρισμα, κατάβηκαν στην πιλωτή και προσπάθησαν με οποιονδήποτε τρόπο να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει τα δύο οχήματα, όπως και το πάνω μέρος της πιλωτής. Εκεί υπήρχε έφλεκτο υλικό, ξέφυγε η κατάσταση, είχαμε τα σοβαρά αυτά εγκάβματα τα οποία υπέστη η μητέρα της κυρίας Νέστορα που στήχησαν όπως προέκυψε την ίδια της τη ζωή. Τα στελέχη της αστυνομίας που παραμένουν στην περιοχή συλλέγουν οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπως και μαρτυρικές καταθέσεις, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες. Το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Παραμένουν, βλέπουμε τις σοβαρές θωρές που έχουν υποστεί τα δύο αυτοκίνητα, όπως και η πρόσωψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται το σπίτι της κυρίας Νέστορα.
0: Πάμε να ακούσουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το πόσοι τελικά ήταν οι δράστες και τους ρόλους που είχαν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Τρία άτομα, Λένα, με δύο μοτοσυκλέτες, ήταν ο αντεξουσιαστικός εμπριστικός πυρήνας των δολοφονικών όπως εξελίχθηκαν επιθέσεων και αποτυπώνονται σε μια σειρά βιντεοληπτικού υλικού που συνέδεξαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τα δύο άτομα, Λένα, ήταν οι αναβάτες της μιας μοτοσυκλέτας που τοποθετούσαν ουσιαστικά τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα ακόμη σε μια δεύτερη μοτοσυκλέτα που αποτελούσε την ομάδα υποστήριξης ουσιαστικά των τσιλιαδόρων των επιθέσεων. Δεν αποκλίνουν και τέταρτο άτομο να συμμετείχε, μπορεί να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του ατόμου της υποστήριξης, χωρίς όμως ακόμα να το έχουν εντοπίσει. Η εικόνα τους φαίνεται να είναι καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τις δύο πρώτες επιθέσεις που βρίσκονται σε μια απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη.
13: Επίσης, Παναγιώτη, υπάρχουν εκτιμήσεις για το προφίλ και από πού προέρχονται τα άτομα αυτά.
12: Ναι, Λένα, τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας έχουν κάποιες ενδείξεις πως οι δράστες προέρχονται από αντιεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εκτιμούν, Λένα, ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, δεν θα δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης εξαιτίας του επιβαρυντικού αποτελέσματος της πράξης τους, προκειμένου να μην αφήσουν κιόλας και ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αστυνομικές έρευνες εντοπισμού τους.
0: Όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που μίλησε και για ηθικούς αυτουργούς. Μηδενική ανοχή στη βία ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που μετέβη εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
5: Αυστηρό μήνυμα πως οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και μέλη της οικογένειάς της.
14: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.
5: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν αυστηρά.
15: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν, επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
16: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
17: Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή στις αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται.
5: Τις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδικάζουν και κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, να συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ενορχίστρωσαν και συντέλεσαν σε αυτό το απετρόπαιο έγκλημα.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
19: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού.
20: Η ελληνική λύση καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια κομματικών στελεχών στην Θεσσαλονίκη.
4: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση στους τραυματιστέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.
5: Τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν με δηλώσεις τους κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την τραγική εξέλιξη που είχαν οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο ο Παύλος Τσίμας. Πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Τα γεγονότα αποκτούν μια άλλη δυναμική. Πρέπει καταρχάς να συλληφθούν οι δράστες, να δούμε ποιοι είναι, να καταλάβουμε τα κινητρά τους, Παύλο. Μέχρι τότε όμως έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε μια τριπλή επίθεση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλέον έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
21: Αυτό είναι που δίνει σε όλη αυτή την υπόθεση μια απίστευτα δραματική χρειά, την κάνει πραγματική τραγωδία και της δίνει και ένα πολιτικό βάρος που θα είχε έτσι και αλλιώς, αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση. Γιατί μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε, επειδή ξέρεις, παθαίνουμε ένα είδος μυθριδατισμού. Συνηθίζουμε στην ιδέα γκαζάκια, αυτό, βάφουμε τον τοίχο ξανά από το σπίτι, κάνουμε τέτοια πράγματα και
13: αυτό
21: τα θεωρούμε μέρος της ζωής. Δεν είναι μέρος της ζωής. Είναι διακινδύνευση ζωής, να απειλούν τη ζωή και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι συνηθισμένο, ενταγμένο τάχα στην κανονική μας ζωή. Τώρα,
13: όπως προφανώς τα έκανε επομένως, Παύλο, αποδέχεται ότι θα μπορούσε να έχει νεκρό.
21: Μα προφανώς. Όταν βάζεις ένα γκαζάκι, που είναι το απλούστερο μεν και το ευκολότερο και το φτηνότερο από τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ένα γκαζάκι συνδεμένο με ένα πιτονάκι με βενζίνη, προφανώς αποδέχεσαι το ενδεχόμενο να σκοτωθεί άνθρωπος. Όπως έτυχε να σκοτωθεί αυτή η γυναίκα, διότι υπήρχαν έφλεκτα υλικά στην πιλωτή και έχασε τη ζωή της και υπάρχουν και άλλοι τραυματίες. Δεν είναι απλό. Και επειδή έρχεται και σε μια περίοδο που είμαστε στην πραγματικότητα σε άτυπη προεκλογική περίοδο, το πράγμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και επικίνδυνο.
13: Είναι κοινό ποινικό, είναι εκφοβισμός, είναι πολιτική βία. Διότι άκουσαμε μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τυφλή βία, για διχασμό των άκρων. Παύλο, είμαστε εκεί.
21: Είναι, να σου πω ποια είναι η δυσκολία της υπόθεσης, ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί για άλλες, για άλλα πράγματα, έχουμε μια διαπλοκή βίας που δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Είναι οπαδική βία, η οποία επίσης μπορεί να είναι δολοφονική, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα. Έχουμε κοινό έγκλημα, διότι οι ίδιοι που ασκούν οπαδική βία, το είδαμε στη Θεσσαλονίκη χτες μόλις, κάνουν και διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς και ληστείες. Και μαζί τους, με κάποιους υπόγειους τρόπους, συνδέονται και άνθρωποι οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε καταλήψεις ή κάνουν, ας πούμε, υποτίθεται κοινωνικούς αγώνες. Αυτό το πράγμα, αυτή η συναστρία, αυτή η σύμφυση βίας έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν έχει ταυτόχρονα. Και αυτό την κάνει πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
22: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Τον Αλέξη Τσίπρα που μίλησε για τρομοκρατία, τη δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.
21: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν το είχαμε σε άλλες περιστάσεις, να, αυτό το πολύ γρήγορο και σε όλο το φάσμα.
13: Υπήρξαν τα ανακλαστικά πολιτικά.
21: Εδώ είναι παρήγορο ότι υπήρξαν αυτά τα ανακλαστικά, γιατί όντως υπάρχει έφλεκτη ύλη, δηλαδή υπάρχει έφλεκτη ύλη στην κοινωνία, υπάρχει αυτή η υπόγεια και βουβή οργή. Ασφαλώς κάποιοι ανόητοι θα προσπαθήσουν ενδεχομένως, ή έχουν στο μυαλό τους να προσπαθήσουν να την πυροδοτήσουν με τέτοιου είδους ενέργειες, και είναι καθήκον της πολιτικής αυτό, σε όποια απόχρωση πολιτικής
13: και
21: δραστηριότητα πει κανείς, να το τελειώσει από τη ρίζα του. Και το βασικό είναι να δούμε τα πρόσωπά τους, δηλαδή να συλληφθεί και να συλληφθούν και να αποκαλυφθεί ποιοι είναι και γιατί το έκαναν.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center. Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
24: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
24: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
24: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
26: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
24: Σιγά μη τα άφηνα.
26: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά και να πάμε τώρα στο πυρήνο μέτωπο και τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112, έχουν εκενωθεί δύο οικισμοί. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: Αυτή τη στιγμή το θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι είναι σε ύφεση, είναι ενεργό βέβαια το μέτωπο, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη. Εμείς βρισκόμαστε έξω από το χωριό Ελάτια. Είναι το χωριό το οποίο κινδύνευσε καθώς οι φλόγες έφτασαν στα 800 μέτρα, έχω να σας πω, από τα πρώτα σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή τα ενέργεια μέσα εξακολουθούν να επιχειρούν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι σε λίγη ώρα θα σταματήσουν, θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις. Ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι, έφτασε στα 100 μέτρα περίπου από τα σπίτια εκεί του χωριού στο γήπεδο, και επειδή έπιναν εκείνη την ώρα το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, πολύ ισχυρή άνεμη, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε και έφτασε μέχρι το χωριό Σφάκα. Το χωριό αυτό εκενώθηκε άμεσα. Οι περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν με γιο ταχεία αλλά και λεωφορείο που έβαλε ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτιας στο ΚΑΠΗ. Και αυτό τώρα το οποίο μπορώ να σας πω και είναι λίγο ανησυχητικό είναι ότι οι κάτοικοι, αν και πήγανε στο ΚΑΠΗ, μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι επειδή θέλουν να δουν τι συμβαίνει στο χωριό και στα σπίτια τους, φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν στο χωριό. Κάτι φυσικά το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει ακόμη η πρόβλεψη αυτή από τις αρχές να πάνε εκεί οι άνθρωποι. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα τώρα είναι καλύτερη και θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις.
0: Στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία με θύματα έναν πατέρα και τον ανήλικο γιο του που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή και περικύκλωσε το σπίτι τους. Τραγική φιγούρα η μητέρα και σύζυγος που πενθεί και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο αδικοχαμένος πατέρας πάλευε με την πυρκαγιά για να σώσει τον 12χρονο γιο του που ενώ αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι σώθηκε, εντοπίστηκε νεκρός σε ντουλάπα του σπιτιού. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
6: Κόλαση φωτιάς με δύο νεκρούς στο χωριό Λιτή στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά περικύκλωσε το σπίτι με τον 66χρονο ιδιοκτήτη να χάνει τη ζωή του στην αυλή προσπαθώντας να σβήσει τις βλόγες. Η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου παιδιού του.
7: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν να ανέβει επάνω στους αγγέλους αυτό το παιδί.
6: Με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και η γυναίκα του.
8: Μέχρι χθες δεν ήξερε τίποτα ούτε για τον άντρα της ούτε για το παιδάκι. Το παιδάκι κατέρευσε, ήταν μέσα στο σπίτι, κατέρευσε λέει όλο το σπίτι, όλη η σκεπή. Δεν μπορούσαν να μπουν οι πυροσβέστες μέσα να δουν να βοηθήσουν.
6: Το πέρασμα της φωτιάς από το χωριό Λιτή άφησε πίσω της καταστροφή και θάνατο. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Τερβένη. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στις 3.10 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, με το οποίο τους ενημέρωνε για πυρκαγιά στην περιοχή τους. Στις 4.20 στάλθηκε δεύτερο μήνυμα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Λιτή να εκενώσουν και να κινηθούν προς το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο, ενώ βρήκαν βαριά τραυματισμένη και τη σύζυγό του. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 12χρονου γιού του ζευγαριού.
9: Ήταν ένα σπίτι μέσα στο. Ήταν στα πρώτα σπίτια του δάσους της Λιτής. Έπρεπε να αποχωρήσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Λιτής.
6: Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του άτυχου παιδιού μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Όπως προκύπτει από πηγές πυροσβεστικής, η οικογένεια καθυστέρησε να απομακρυνθεί από το σπίτι που βρίσκεται μέσα σε πυκνή δασική βλάστηση. Εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα πατέρας και γιος να βρουν φρικτό θάνατο. Πλέον οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα που έχει σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
0: Μία ημέρα μετά την πρωτοφανή κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, η επόμενη ημέρα ζητά απαντήσεις για το τι συνέβη και αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι πέντε συλληφθέντες μηχανικοί του έργου, ο εργολάβος και η ιδιοκτησία της οικοδομής αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, σε τι βαθμό και αν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία. Ήδη γίνονται έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια εάν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
10: Η πολυκατοικία του 70 είχε θεμέλια στα 3 μέτρα. Εδώ σκάψανε στα 6 για να κάνουν γκαράζ και αποθήκες.
11: Τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα παραμένουν. Οι ειδικοί κλείνουν προς το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό γεγονότων και κυρίως παραλήψεων.
12: Σίγουρα θα ελεγχθεί και ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίστηκε η εξκαφή στο όμορο οικόπεδο. Θα ελεγχθεί προφανώς και το κομμάτι της στατικότητας και των μελετών οι οποίες ουσιαστικά εκπονήθηκαν προκειμένου να κατασκευαστεί η συγκεκριμένη οικοδομή, όσο παλιά και να ήταν, γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι οικοδομές έχουν περάσει το τεστ, να το πούμε, των σεισμικών φορτήσεων.
11: Η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε χτιστεί το 1970. Δεν είχε υπόγειο και τα θεμέλια της έφταναν περίπου το 1,5 μέτρο βάθος. Τα θεμέλια για την πενταόρυφη πολυκατοικία που θα χτιζόταν ακριβώς δίπλα θα τοποθετούνταν στα 6 μέτρα.
14: Προφανώς υπήρχαν μελέτες συγκεκριμένες. Ναι. Πρώτον, οι μελέτες αυτές, οι οποίες όμως έχουν πάρει μια έγκριση για να πάρει την άδεια, και το πιο σημαντικό, η εφαρμογή τους.
11: Ένα ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση από τεχνικό κλιμάκιο που κλήθηκε να επιθεωρήσει το σημείο και πρότεινε να πέσει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και αν αυτό έγινε ή δεν προτιμήθηκε λόγω κόστους.
15: Έβλεπε ότι είχε πάρει κλίση και έβλεπε ότι έχει μια μεγάλη ρογμή και κατευθείαν φώναξε το μηχανικό μας και της λέει κάτω.
11: Το διόρυφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση, προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
16: Δεν ξέρω αν είχε υποστήλωση, γιατί οι άλλοι ήταν, όπως άκουσα, είχε γίνει τριόρυφη και μετά ρίξαν πάλι από πάνω.
11: Τη διένεργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση της οικοδομικής νομοθεσίας, διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
14: Το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
15: Αυτό σήμερα το είδα.
14: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
15: Λόγω του κινδύνου στατικότητας που προέκυψε μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, εκενώθηκε και η διπλανή μέχρι να γίνει αυτοψία επικινδυνότητας από την αρμόδια πολεοδομία.
17: Εδώ έχουμε μια μεσοτυχία με την πολυκατοικία που έπεσε. Αυτής ο τείχος εδώ μου έκανε και αυτή τη ζημιά πάνω, στην οροφή που βλέπετε.
11: Η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους ιδιοκτήτες των 7 διαμερισμάτων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε μια στιγμή. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, κοιμήθηκαν εδώ στη γειτονιά, μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς όπως ανέφεραν, δεν μπορούσαν να αφήσουν τα προσωπικά αντικείμενα αξίας που είναι θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.
27: Χθες έγινε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δίνεται ένα βοήθημα σε πρώτη φάση 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές στα πρώτα βασικά έξοδα.
11: Οι πέντε συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία.
0: Για να υπάρξουν απαντήσεις πρέπει να μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες, να εξηγήσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Στα Πετράλωνα βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
28: Στο μικροσκόπιο των αρχών, Ελένα, βρίσκεται το κατά πόσο είχε διατυπωθεί εγκαίρως η προειδοποίηση για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το γειτονικό κτίριο και το αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την κατάρρευση. Αν είχαν πάρθει δηλαδή μέτρα αντιστήριξης, τα οποία είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους εργασίες εξκαφής. Κλιμάκιο της πολεοδομίας σήμερα πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Στα μέτρα πρόληψης τώρα που έχουν ληφθεί, η διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε έχει εκκαινωθεί μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του κτηρίου. Παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ένικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς αναμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να περιφρουρούν τον χώρο για να μην ελωθεί κάποια από τα στοιχεία που υπάρχουν αλλά και να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη φρενάρει ακολουθώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε προηγηθεί η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 και το ερώτημα είναι πλέον εάν επαρκεί για να σβήσει τη φωτιά του πληθωρισμού. Παρότι οι δείκτες πέφτουν και στη χώρα μας, συνεχίζουμε και καταγράφουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Ο πληθωρισμός μπορεί να επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, όμως τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει πρωταθλητισμό στην ακρίβεια.
4: Αν φανταστείς ότι 3-4 σακουλίτσες τώρα με κάτι αναψυκτικά, κάτι αυτά πήγε ένα πενιντάρικο.
1: 2,8% πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, 3,9% στην Ελλάδα από 4,9% το Μάιο. Μόνο όμως Λιθουανία, Βουλγαρία, Κροατία και Κύπρος είδαν μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.
5: Τι μέτρο θα θέλατε να πάρει η κυβέρνηση για να ελαφρυνθείτε οικονομικά?
13: Ίσως με κάποιες επιδοτήσεις στους χαμηλόμισθους, να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Εν αναμονή των οριστικών στοιχείων του Ιουνίου, η Ελλάδα έκλεισε το Μάιο με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, πίσω μόνο από Βουλγαρία και Πορτογαλία.
5: Ποια είναι τα πιο ακριβά προϊόντα γενικά στη σούπερ μάρκετ?
18: Γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά.
5: Στο κρέας, στον καφέ, στα ειδητό, στα λαντικά, στα τυριά, παντού.
1: Ψηλά τον πληθωρισμό κρατάνε και οι τιμές της ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι περίπου 10 ευρώ ακριβότερο από πέρυσι, ενώ και η τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 17 λεπτά υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
19: Μειώθηκε το πετρέλαιο. Δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο στις αντλίες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, την άλλη μέρα όμως το είδαμε στις αντλίες.
20: Έχω παιδιά. Μου πληρώνουν τους λογαριασμούς.
1: Η κυβέρνηση αναμένει βελτίωση της εικόνας μετά και τη συμφωνία κυρίων με την αγορά για τη διατήρηση σταθερών τιμών σε 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ όλο το καλοκαίρι, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ακρίβεια και τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη λήψη επιπλέον μέτρων.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η πολίτευση ξυφουλκούν για όλα τα θέματα. Στο μενού της κόντρας η ακρίβεια, το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας που θέτει το ΠΑΣΟΚ και τα εθνικά. Το κόμμα Σαμαρά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι παρεμβάσεις με τελευταία αυτή του Νικήτα Κακλαμάνη που επαναφέρει το θέμα. Τις πολιτικές κόντρες τροφοδοτούν και οι δημοσκοπήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
21: Με εκστρατείες που θυμίζουν το τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, τα προεκλογικά διλήμματα σε πρώτο πλάνο και ενέσεις για να αυξηθεί η συσπήρωση, τα κόμματα ανεβάζουν στροφές για τη μάχη των εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πάλε Ποτέ Πράσινο Προπύργιο, τα Δωδεκάνησα, επιχειρεί να σπάσει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, προβάλλοντας την πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
22: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία?
29: Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω, ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
21: Στον αντίποδα, η κυβέρνηση περιμένει τους αντιπάλους της στο γήπεδο της οικονομίας, επιμένοντας στη στρατηγική της μίας κάλπης που θα στηθεί το 2027 και έχοντας για σημεία την αύξηση των παραδοτέων.
30: Με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων.
21: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τα χτυπήματα στα δεξιάνοντα της κυβέρνησης, διατηρώντας ανεβασμένα δεσιμπέλ στα εθνικά θέματα και τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μέσω του Sky να υπεραμείνεται των αποτελεσμάτων.
31: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Να. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
29: Είναι αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή εκθέτουν τη χώρα? Εγώ λοιπόν δεν λέω κανένας ότι δεν θέλει να υπηρετεί στα συμφέροντα. Το θέμα είναι, ξέρει, μπορεί, θέλει, έχει σχέδιο?
21: Δημόσεις καταγράφονται και στα δεξιά της κυβέρνησης με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη θρυλούμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρά δημόσια σε μια δήλωση ειδικού βάρους για το θέμα της διαγραφής του μεσήνιου πολιτικού.
32: Αν με ρωτήσετε, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω και για τον ίδιο.
21: Τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των πολιτικών που στηρίζονται από όλα τα κόμματα αναδεικνύει στις περιοδίες του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
33: Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν τον ψόφιο χωριό.
34: Η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές
31: τώρα για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες.
2: Έχουμε την ανάγκη για την πραγματική αναζωογόνηση της δημοκρατίας.
21: Για τα κομματικά επιτελεία, πρώτος στόχος είναι η μερίδα του Λέοντος από τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
0: Και πριν την κρίσιμη κεντρική επιτροπή και την αλλαγή πλεύσης του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη θέσει θέμα ηγεσίας και ζητά να μετρηθεί. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Την ίδια ώρα το δημοσκοπικό φρενάρισμα του Πασόκ προκαλεί μουρμούρα, με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από το Σεπτέμβριο. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Οι Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για την κρίσιμη κεντρική επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει ζήτημα ηγεσίας.
6: Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα εγώ μας και το υπόδειγμα της ενότητας που θέλουμε να δείξουμε προς τους άλλους να ακολουθήσουν να προέρχεται από το προσωπικό μας υπόδειγμα.
7: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή.
3: Η απόφαση του Παύλου Πολάκη να δηλώσει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου κρατούν διακριτές αποστάσεις, πιστεύοντας πως δεν είναι η ώρα το θέμα να μετατίθεται στα πρόσωπα.
8: Δεν το συζητάω αυτό καθόλου.
9: Δηλαδή?
8: Δεν το συζητάω το ενδεχόμενο αυτό ότι πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι καταστροφικό σενάριο και δεν ανταποκρίνεται στην ίδια την απέτηση της κοινωνίας.
9: ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει, σας είπα, το εξήγησα. Δεν τελειώνει με τίποτα. Και δεν μπορεί να το τελειώσει κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θα ρευστοποιηθεί, θα κατέβει στις εκλογές.
3: Την ίδια ώρα, στην Χαριλαοτρικούπη, η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί προβληματισμό. Με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από Σεπτέμβριο.
10: Αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε τρίτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
0: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
3: Κύριε Γερουλά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα κομματικά επιτελεία αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος.
0: Στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται επί των διαδικαστικών και δεν έχει καν μπει στην ουσία, η ένταση περισσεύει μεταξύ της πλευράς των συγγενών των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος είναι οι συνεχείς διακοπές που καθυστερούν τη διαδικασία. Θα ακούσουμε την Μαρία Δουρουδή.
12: Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στη δίκη των Τεμπών κατά την 14η δικάσιμο. Αφορμή ήταν η επί σχεδόν δύο ώρες αναμονή μέχρι να προσέλθει η κυρία Κωνσταντοπούλου για να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.
14: Είναι δυνατόν να περιμένουμε δύο ώρες συνήγορο? Είναι απαράδεκτο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα. Χάσαμε παιδιά.
15: Δεν θα ξαναγίνει. Δεν υπέβαλα κανένα αίτημα να με περιμένετε.
12: Η διακοπή της δίκης ενόχλησε τους συγγενείς.
16: Ματώνουμε οικονομικά. Έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα.
24: Έχουμε αποφασίσει ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ένα κοινό στόχο. Να αναδείξουμε τις βαρύτατες αμέλειες που δεν ελήφθησαν υπόψη από δικαστικούς λειτουργούς στην προανάκριση.
25: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε με τους ανθρώπους που εκπροσωπώ, με τις οικογένειες που δίνουν έναν αγώνα ζωής για να δικαιώσουν τους ανθρώπους τους, θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη.
12: Ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί το διορισμό δικηγόρου, διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με το συνήγορο που τον εκπροσωπεί.
25: Είναι πάρα πολύ περίεργο ένας άνθρωπος μετά από τόσες δικασίμους να σηκώνεται εν μέσω διαδικασίας και όχι από την πρώτη στιγμή που άρχισε το δικαστήριο και προφορικώς να ζητάει από την πρόεδρο διορισμό δημοσίου συνηγόρου.
12: Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.
0: Στη Βόρεια Ευβοία είχαμε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας. Οι δράστες είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια. Έστησαν ενέδρα σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, στο νομικοί του τμήματος Ιστιαίας εντόπισαν το όχημα των φερόμενων δραστών και συνέλαβαν 4 άτομα ηλικίας από 23 έως 29 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα σουγιάς, μπλούζες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, καθώς επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν παρισφρήσει νωρίτερα σε εκδήλωση των φίλων της έντοσης, προσποιούμενοι πως είναι οπαδοί της ομάδας. Σε βάρος και των τεσσάρων ασχέθηκαν διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των νόμων περιόπλων και αθλητική βία.
0: Στη δίκη για απόκρυψη της έκθεσης Τυχεροπούλου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή δύο πρώην στελεχών του οργανισμού για δύο πλημελήματα και την αναβάθμιση της κατηγορίας. Ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
4: Ναι, ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του έβαλε κατά των δύο κατηγορουμένων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όπως είπε δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές ως όφυλαν και ζήτησε να καταδικαστούν για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία για το αδίκημα της υπεξαγωγή εγγράφου, το οποίο αντιμετωπίζουν επιπλέον οι κατηγορούμενοι. Ζήτησε την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς όπως είπε η εκτιμόμενη ζημία είναι άνω των 120.000 ευρώ, ως εκ του ζήτησε από το δικαστήριο να παραπεμφθεί αυτό το σκέλος της υπόθεσης σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων, είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές. Η κυρία Τυχεροπούλου είχε εντοπίσει 39 περιπτώσεις παραγωγών, στους οποίους είχαν δοθεί επιδοτήσεις, παρότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
0: Έπινε φυλάκισης από ένα έτος έως τρία έτη με τριετή αναστολή. Καταδικάστηκαν 57 κατηγορούμενοι αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους 57 κατηγορουμένους. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ούτε αυτό του πρώτερου σύνομου βίου, ούτε της μετεφευγικής ηλικίας που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι. Θυμίζουμε, Λένα, ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδώς χιλιάδες στρέμματα σε Καστοριά ως ελαιώνες και ως βοσκοτόπια για να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίοδο 2019-2022. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν είναι από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 κατηγορουμένους, καταδικαστέντες πλέον, επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από τρεις ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκαλιού.
5: Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο Μάριος Γεωργιάδης γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια.
11: Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
5: Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και στις αρχές του 90 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, με το οποίο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς, ενώ στα τέλη του έτους ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Η Ένωση Κεντρών ιδρύθηκε το 1992, συμμετέχοντας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και 23 χρόνια μετά, το 2015, κατάφερε να μπει στη Βουλή.
13: Η Ένωση Κεντρών την
5: Τα συλληπιτηριά της εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου.
11: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του. Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
13: Ο Βασίλης Λεβέντης υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
5: Τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
0: Εκτός συνόρων, με νέα του παρέμβαση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συντηρεί στο κόκκινο την προσωπική του κόντρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
17: Ερωτηθεί στη διάρκεια συνέντευξης ο Ισραήλ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.